0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: Πείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
0: 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Αν δεν ήταν αυτός, θα είχαμε μείνει στο μεσαίωνα. Ο λόγος για το βασικό εκπρόσωπο του διαφωτισμού, Ζαν-Ζακ Ρουσό, που γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1712, σαν σήμερα. Μεσαίωνα θα περνούσε και η μουσική, αν δεν συναντούσε ξεχωριστές προσωπικότητες, όπως αυτές των Pink Floyd. Το 1997, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Dark Side of the Moon έκλεισε τη 1056η εβδομάδα στα αμερικάνικα charts. Ξεχωριστή προσωπικότητα στα γήπεδα του τένις είναι και η τενίστρια Μολαρός, που γεννήθηκε το 1978 σαν σήμερα. 9 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, οι Spice Girls ανακοίνωσαν σαν σήμερα το 2007 ότι θα εμφανιστούν ξανά μαζί σε 19 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως το tour δεν ολοκληρώθηκε, με αρκετές από αυτές τις συναυλίες να ακυρώνονται, μάλλον γιατί δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Επτά η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα. Βασιλέ φουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πάντεχου παρών και τα πάντα πληρώνει τους ευρώς των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνεσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγισον ως τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάθος των αμαρτήσεων δε σου χώρισον ημείς ημίν. Άγιε επίσης ψυχής ασθενείς ημών ένα και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγισον ως τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίας και το όνομά σου ήρθε τη βασιλεία σου και ήρθε τη θέλημά σου. Όσον εν ουρανώ και της γης των άρτων ημών των οποίων τόσο εμείς σήμερον και άφησε με τα φιλήματα ημών. Όσο και εμείς αφήνουμε τις φυλές ημών και εμείς συνέχισε ημάς πειρασμών. Αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό στην βλόγη κληρονομία σου, Νιέγας Βασιλεύς κατά βαρβάνου δωρούμενος και το σώμα φυλάδων δια το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο εξωτήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνή μου σκηνή πολιτεία, του εκτιμού σου δώσει Χριστέ ο Θεός, έφερε τη δυνάμωση του Χριστού Βασιλείς ημών, Νιέγας χωρικών αυτής κάτω των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ερήνης έτων τρόπων και νυν και αεί και σώσον των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μην παρήγηση αγαθείτε και σύσμων, πανίμητε Θεοτόκε, στηρίξον των δόξων πολιτεία, σώζε και βασιλεύει και χωρί και αυτή σωρά την νίκη, διότι έδικε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αμήν. Δόξευσι Θεό και πηγή Συρία ανθρώπου δοκία. Δόξευσι Θεό και πηγή Συρία ανθρώπου δοκία. Δόξευσι Θεό και πηγή Συρία ανθρώπου δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, στο μάνα και την ενέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να καίει την ενέσή σου. Κύριε τι επιθύνει να θυμωτέ με, πολύ πανίστευε με. Πολύ λέω την ψυχή μου και σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Στα κύριε τη λύτρο μου ή δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο και έξι πήγου σε μου ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνο εξηγέρνη και ω την τύψε τέ μου. Φοβηθίζω με ριάδο ότι ο κύκλο είναι πετυμένο. Ανάστε κύριε, σώσο με ο Θεό μα, σε πάτησε πάσο ο χρεοντά ματέο, ο δόνο αμαρτωλών συνέτριψε. Του κυρίου σου τελείω και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρνη και ω την τύψε τέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξη με τροπή σου παιδέψε με. Μα τα βέζει να υπάγει άμα και πιστεύει με την χείρα σου. Ο και στην ίδια αντισαρκή μου προσώπου στο οργή σου και στην ειρήνη του αστέρου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν ομοίω με περίεργη κεφαλή μου, σου φορτίο βαρύ με προσώσαν και σαν άπησαν μόνο παίζουν προσώπου στα προσύνη μου. Εντελεπόρησε κατά κάθε ένα τέλο του εντύνη μέσα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώνουν εμεί την πεγμάτων και και στην ίδια τη αρχή μου. Ακακώνουν και ταπεινώθουν ένα σφόδρο ωριό μου στα μου τη καρδία μου. Κύριε Αντίο, σου πα επιθυμί μου και ο στέλνο που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τα υπέ μη ισχύουν το πώ των θολμών και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πισία μου ξαντίου μήκησαν και έστειλαν και γκιστά μου μακρόθεν έστειλαν. Και ξεβιάζουν οι ιστού τη ψυχή μου και ιστού τα κακά μελάρματεώτε και το λιώσουν την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δύο σου κοφό σου κρυκούν και οι άλλου που δίνουν το στόμα αυτού. Και έγινε όμω ένα κοκκούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επισή κυρία ήλπισα, εσύ ακούσου κύριο Θεό μου. Ότι είπαν με ποτέ επιχαρώσουν οι εχθροί μου και το σαρωθεί πόδι που με μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλλιώμενο που όμω τη διαπαντό. Ότι αν μη εγώ να αγγελώ και με ρημίσει πέρι τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώση κρατέρα την περιμένη και επιθύσε με σου με αδίκω. Για τα περιδότη μου κακάντι αγαθών είναι διέβαλον με πει κατά δίκον αγαθό. Μία και τέτοιο και ο Θεό μου αποστήσει μου, πρόσχει τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μία και τέτοιο και ο Θεό μου αποστήσει μου, πρόσχει τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό Θεό μου, πω σε ορθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, πω απλώ άρσουν γύρι μου και αμάτω και ανίδρο. Ούτε ζουν το Αγίο, όπω του τη διαμίσου και τη δόξα σου. Ότι κρίζω το λαιό σου, πεζοά, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σου ευλογίσουν τη ζωή μου και το όνομα τη όλα τα σχήρα μου. Ω εξτέω τη ποιότητα πιστή η ψυχή μου και χιλιά γαλιά σου στον εσωστό μου. Ή εμιγορημό σου. Στρομίζουμε τις όρθες μέτρων σε ότι γίνεις βοηθός και σκέμπτε από το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύτευσή μου που ήρθουμε όταν τελάβουν τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη με εισδύνει ψυχή μου. Εις ελεύθερος τα κατώ της γης, παραωθείς τις χέρες ρόμ φρέας, με ρίγος όλα πέκον έσονται. Ο δε βασιλές εφραθίζεται από το Θεό, επενθείστε πάσο μείο εν αυτό, ότι είναι φράγκης τόμα αλλά ρωτον άδικα. Εν τις όρθες μέτρων σε ότι γίνεις βοηθός και σκέμπτε από το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύτευσή μου που ήρθουμε όταν τελάβουν τη δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και γι' πνεύματι και νυν και έκει σώμα. Στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκησον στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σου τηρίζω μέσα και έξι την νυχτή αντίον σου. Ξέρετε την οποία ψυχή μου και είναι το ου στην τέησή μου. Ότι απλήθηκα ακόμη ψυχή μου και ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίζουμε τον καταπαινό των Ισλάχων, την κοινή σου άνθρωπο βοήθεια, εν εκ της ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβονται εν τάφωνο και μη σε έτσι και αυτοί εξηγειώ όπω ήσαν. Έθεντο μου λάω κατά του σκοτεινή και σκιά θανάτου. Θε με έπεσε δίκαιο ο θυμό που άσπε του ρυθμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκρυσε του ρυθμού που μου έθεντο μου δέλει με αυτή. Παρεδόθηκε ο εξωπορευόμενο με φθαρμένο θέση αποτυχία. Έγραψε εκείνη την ημέρα, διαπέτρεψε τα σχήρε μου. Μην τι νεκρέ πει θαυμάσαι, η ιατρία στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μην διηγήσει σαν τάμπ το λαό και την ηθιά σου τα πουλία. Μην γνωστείτε το σκότο θαυμάσαι σου και την κύριο σου είσαι εκεί επιλεγισμένη. Και εγώ προ εκεί και έξω την πορεία προ εκεί προφτάσει. Εν την κύρια αποθή ψυχή μου, όπω θε το πρόσωπό σου πριν μου. Το χώ μη εγώ και εγκόπη εκνότητό μου. Η ψωθή δεν ταπεινώθηκε και ξυπορήθη. Και με διήρθαν οι αργέ εφηβρίζουν σε ξτάρξαν με. Εκύκλωσα μου ω είδωρο την ημέρα μου περιέσχο με νάμα. Αμάκρυσα μου φίλοι και πλησίων και του γνωστούν από τελεπορία. Κύριο Θεό, ο τερία με μέση και εξτείνει αντίον σου. Ιστατέ τον εαυτό μου, η προσευχή μου και το ου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και με επιλαθάνω πάσα στην αποδόση αυτού. Τον ευρατεύοντα πάσα νομέω στον αιώνα πάσα νόσου. Το ιτρούμε εκθορά ζωή σου, να στεγόντα ζέντε και εκτιμή. Τον ευλόγητο να γραφτεί στην επιθυμία σου, να κλείσει τη ζωή του ιονιώτη σου. Ποιόνε νεμοσύνη σου, κύριο, και κρύε πάνω σου δικουμένη. Εγνώστε του δοτού του Μωυσή, τη Σύρισθρα, είναι τα θελήματα αυτού. Εκτρίμω και ρέμον, κύριο Μακρό, νυπογέρο, ο πιστέο ο γη ζέδε στον νόνο μηνύει. Ο κατσανομία σου μόνο επίση, η μήνυ, δέκα σταμαρτία σου μόνο τα πέδου και νυμήν. Ότι κατ' ουίψου του ρουνόπου τη γη, εκκαρδία του κύριου τέλου του τύπου αυτών. Καθώ να παίχουν του λέγοντα μόνο μάκρυ να φημώσουν ανομία ημών. Καθώ κύριε πατήρι γου, ο κύριο σου μα αυτόν, ταυτό είναι το πλάσμα ημών, εμεί του τυχού σα μεν. Άνθρωπο η χόρτο σε ημέρα αυτό, ω άνθρωπο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διεύθυνε αυτό και ο κυπά και που πηγαίνωσε τον τόπο αυτού. Το δέρο του κυρίου από το αιώνα και στο αιώνα του σου μα αυτόν. Και δική σου είναι αυτό η ποιήση, αιώνα σου πειράζουν διεθνή και αυτού και με μέσα των δευτών του ποιήση αυτά. Κύριο σου το ρενό ότι μα το θρόνο αυτόν και βασιλεί αυτό πάνω δεσπόζει. Ευλογεί του κύριου πάντη η άγγελια αυτού, διατί ισχύει πλήρω των λόγων αυτού, το ακού που είσαι των λόγων αυτού. Εύλογε τον κύριο Πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, επίση το θέλημα αυτού. Εύλογε τον κύριο Πάντα έργα αυτού, εμπεριτώ τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εμπεριτώ τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε Σάντου, προσοχή μόνο τη σύμβου, την θεία Σάξον, την κεσίνσο. Και εμεί θε κρίσμα του δρόμου του ούτε και ότι στην οποία σου παζών. Ότι καταδίωξαν εθνό ψυχή μου, τα πίνουσαν στην κοινή ζωή μου. Εκάθισε με σκουπνίε ω νεκρού αιώνα και κυρία σαν με το πνεύμα να μην ταράχει καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαία με λε πάση σε ενισπίμα στο καιρό σε μελέτων. Διαπέτρεψε τα σχήρια ψυχή μου ω Γιάννη Ρώση. Τα χείλη ακούσαν κύριε ξέρετε το πνεύμα μου. Μία από εσά του προσπόσπου μου και ο μεαθίσο τη καταβαίνουν στην Ισλάπου. Ακουστών πίσω μου το πρώτο λέω στο πισίλπισα. Γνώρισό μου κύριο εδώ εν υπορέζουν την προσέλη ψυχή μου. Εξελούν την εθνό και προσέκατευμα διδάξουν το επιθέλημά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γυρευτεία είναι και το αμαντό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δική σου είσαι εξάξει την ψυχή μου και τα λέω στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου τύπου ψυχή μου το γούδουλο σου ημί. Εισάκουσον τη δική σου είσαι μισέ κρίσμα το δούλο σου. Εισάκουσον κύριε εν τη δική σου είσαι μισέ κρίσμα το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γυρευτεία. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι και νέοι και έξω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κύριε δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστωσης ευλαβίας και φόβου Θεού αισιών τον αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και άρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της κομοπόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και το πίστη κούτων αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, φορέας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεότων, οδηπορούντων, οσούρντων, καμνώντων, δεχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ληστήνη μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράτη περιευλογημένης ενδόξου δεσπίγησιμών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθάμεθα.
0: Συ Κύριε

0: σου να ελέησουν και διαφύλαξουν εμάς, ο Θεός τους συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτη περευλογημένης, εν δόξου δεσπενήσιμο Θεοτόκου,
1: και Παρθέτου Μαρίας, σώσουν
0: με τα πάντα Αγίου Συνέφατες, με αυτούς και αλλήλους και πάντα τη ζωή ημών.

τρίτον τη ουρά σιδροσίζουν τις μπερ της ρήμας είναι ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τη ζητείτε μνήματι ηγέρθη και νόσο στα μνήματα. Της φοράς αλλιωτήν γνώτη των αναλύωτων. Είπατε το Θεό σου φοβερά τα έργα σου ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.

0: και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου.

Ανάστησε Αλλά. Χριστού διασάμινη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων ονομάτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων, πείδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε δι' του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

Θεός το λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανό, ύψωσον κέρας χριστιανό ορθοδόξων και κατάπεψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράτου, δεσπίσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου, των Αγίων και Θεοπαδικαίων και Θεοπατέρων Ιακήμ Κιάνης, των Αγίων Αναργύρου Κύρου και Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Παπίου και Μακεδονίου, των Οσίων Σεργίου του Μάγιστου Λουκιανού, Παύλου του Ιατρού, Μωυσέως των Χωριτού και Μάγου Σεργίου και Γερμανού το Ρώσο, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ηκετεύω μέσα μόνο πολύ έλεγε Κύριε, επάκουσου ημών των αμαρτωλών, δέμε σου και λέει

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Οτε έτα πάλε νεύμα τη Θείο εις μίας συναγωγής συναθρήσας και τεμών θάλασσα Ισραηλίτη λαό ούτως ο Θεός ημών δεδοξασμένος υπάρχει αυτό μόνο άσουμεν ότι δεδόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε ότι γίν κατακρίνας το παραβάντι υδρότος φέρειν καρπών τας ακάνθας ακανθών στέφανον εκ παρανόμου χειρός ούτως ο Θεός ημών σωματικός δεδεγμένος την κατάρα έλυσε ότι δεδόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε νικητής τροπεούχος κατά θανάτου ο θάνατος δεδικός ανεδείχθη παθητήν σάρκα γάρεμ ψυχωμένη λαβών ούτως ο Θεός ημών και συμπλακής των τυράννων πάντα συνανέστησεν ότι δεδόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς αληθή Θεοτόκον παρά τα έθνη δοξάζεσαι την ασπόρου στεχούσαν υποδείς μήτραν γάρ υγειασμένη τη σύ ούτως ο Θεός ημών το καθημάς ουσιώδη και Θεός και άνθρωπος εξού γεγέννηται.
2: Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, κράτος εχθρού την κρατεά διαλύσαντε στο παρακλήτου χάρη τη θεομακάριστη, κρατεώσαντε πάντα κατά των τυραννών των παθών δεόμεθα. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, αθλητικό των τισμενήν διολέσατε χάρη σοφή δεξάμενη, πάθη ανία τα θεραπεύει, διό μου τα πάθη τη καρδιά νύν ιατρεύσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμοδη, λόγοι σημά του επηγή μακαρίζοντα πόθουνα αλόγων ρίσαστε, τε προσευχέ ημών κύριε και Ιωάννη του Παναγίου. Προανάρχου λόγου θείοι θεράποντες και νυν και αεί και ουσών ως θεών αμήν ώστε ημών υπερβολή αγαθότητος οικειουμένη πάναγνε θεοχαρίδεται αμαυρώσεως πάσης και ζάλης και κινδύνων πάντας διάσωσουν.
1: Ο εκ μη όντων τα πάντα παραγαγών, το λόγο κτιζόμενα τελειούμενα, πνεύματι παντοκράτος δέσποτε εν τη αγάπη της στερέωσον με. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, διασταυρούσου ισχύν Θεοασεβής, ηργάς το βότρον γάρον, ο ρίξας εις πέπτο και ταπεινών υψώδητε Χριστός το κέρας εν της Θεία Αναστάση. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, της ευσεβίας του Κύριμα των Εθνών, ο σίδωρο εκάλυψε θαλάσσας φιλάνθρωπε, Αναστάς εκ τάφου γάρ, τους εις τριάδος επεκάλυψες πέγκρους. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, της δεδοξασμένα ελάχνη περισσού η πόλης η έμψυχος, του ΑΗ βασιλεύοντος, διασού γάρ δέσποινα, της επιγής Θεός συναναστράφη.
2: Άγιε το Θεό πρεσβεύσετε περιμόν. Νομίμως το Χριστό ω στρατευσάμινη, ανώμους ισχύνατε αθροφόροι. Αλετούμε παμακάριστη αιωνίου ισχύνη με λύτρωσεστε. Άγιε το Θεό πρεσβεύσετε περιμόν. Δοντήρες αγαθών σωτήρες πάντοτε τον πίστη προ εμά καταφευγόντων. Την ψυχή μου διασώσετε και του σώματο πάντη θεραπεύσετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Οδούστα προ ζωήν φερούσα Άγιε οδεύειν ξενώσατε με και πάση των εχθρών αποπλανήσεω προσευχέ ημών θείες εγκλητρώσαστε και νυν και αεί και σώνα στον όνο μην. Τα γνώσεις των βρωτών των αφαιρούμενων τεκούσα πανήμητα Παναγία της ψυχής μου τα συντρίμματα και σαρκώσταλος

Έσχαμε ζήλους, ειδονά συμπαντούντες, προς μαρτυρίο αθλητέ θείων ύψος, περηφανώς επάρθητε εν χάρη δικήρυν. Τέσχαμε ζήλους, ειδονά συμπαντούντες, προς μαρτυρίο

0: αγαθή, τούτον μη πάντων τη λύτρωση δόρηση.
1: Έθιο προς ημάς κρατεάν αγάπησιν, Κύριε, το μονογενείο γάρους ρουιών, υπερ ημών εις θάνατον δέδοκας. Διώσει κραυγάζουμε, ευχαριστούμε, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Δόξα τη αγιαναστά σου, Κύριε. Στίγματα Χριστέ συμπαθώς και μόνο πασίνεγκας. Ήβρινα πεισμάτων καρτερών και μακροθύμως φέρνουν εμπτίσματα. Διών κατηργά σου μην τη σωτηρία, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Δόξα τη αγιαναστά σου, Κύριε. Σώμα τη θνητό, η ζωή θανάτου ημί ομίλησας, της τελεπορίας των πτωχών και στερεμού πενήντων σου ένεκεν και φθήρας των φθήραντα δεδοξασμένε πάντα συνανέστητες μόνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νήσιτε Κύριε ο εις εκτίσω πίμνης, το πάδι σου της δεδοξασμένης σου μητρός, το συμπαθείς εντεύξεις δεξάμενος και επισκεψάμενος και κακομένη ρίσε την δυνάμη σου, Κύριε.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβεύσετε ευερημών. Ηλίου νοητού λαμπρότη συναυγά, ζώμενη αθροφόρη του σκότου των άρχοντα αλέσατε. Εξού τη βλήμα μας ημάς, δυσοπούμενη γλιτρώσαστε, φωταγωγούντε πάντων τα νοήματα. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσετε ευερημών. Ρομφαία, εσεβή, σαφώ συγκόπτουσε, εγνωρίστητε αθροφόρη, συντρίψετε σχάρι, τά του εχθρού δεινά ρομφαία. Δια των βελών ατρώτου ρίσεστε, των εναντίον πάντων προσευχέ ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Εκ πλήθους χαλεπών συμπτώσεων οσημάτων εις πλήθος ήλθων και δέαμε Άγιοι ημών του πλήθους του ελαίου στοιχήν διατάχους της Ιάσεως διότις προσευχής μου επακούσετε και αν ίδια οίκες όνος των όνων αμήν συνήθως εφημάς τα πλούσια σου ελαίοι παρθένε αράνω νοσήματα πάβουσα και πάθη λίωσα ποικίλα ψυχών των εν πίστη προσεόντων σοι ή των καλών αιτία απολύμνητε.
1: Προσέω θρίζοντον του παντός δημιουργών, την υπερέγουσα πάντα νουν ειρήνην, διό φως τα προστάγματά σου εν εις με καθοδήγησον. Δόξα τη αγιαναστά σου, Κύριε, κριτή, δαδίκο, Εβραίων φθόνο προδοθείς, ο παντεπόπτης και απασυνδικαίος κρίνων τη γη, τον Αδάμ της πάλε ερήσω κατακρίσεως. Δόξα τη αγιαναστά σου, Κύριε, τη σύν ειρήνη της Εκκλησίας σου Χριστέ, τη αητή το δυνάμι του Σταυρού σου, ο εκ νεκρών αναστάς παράσχου και σώσοντας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σκηνή Αγία και πρατητέρα ουρανών, ως τον εμπάση αχώρητον τη κτήση, λόγων Θεού δεξαμένη μόνη εδίκριζα υπάρθενος.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε ημών. Τη παραγμή των μελών και τα παράξεντε εχθρών άνοιαν, Θεοειδή μάρτυρε κυρίω, την παρατομένη υπό τη κακία ψυχή μου ιάσαστε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε ημών. Ω μακαρία διάση, ερωνίκων αθλητών έτησε, αμαρτιών πολλών ημίν λύσιν και των ασθενειών ία συντελείαν, πιστό δυσοπούμενσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Νόσο συνέχομαι αμαρτημάτων χαλεπών άγιοι και τη αρκώ χυμαζόμε. Χυμάζομαι πόνης, εξών ρίσεστε με τον αγαθοδότην Χριστόν οικετεύοντες και νυν και αίκες σών στην όνων αμήν κύματα πράινων της παναθλίας μου ψυχής δέωμα και της αρκώς πάυσοντας οδύνας ημών η τεκούσα άνευθεν οδύνων θεών σωματούμενων.
1: Άβησος σε κάτι αματιών εγκυκλωσέμι και εκλείπει το πνεύμα μου αλλά εκτείνας δέσποτα σών υψηλών βραχίων ως τον Πέτρο με κυβερνείται διάσωσον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Άβησος ελέος και εκτιμών εκυκλωσέμι τι εσπλάχνω καθόδου σου, σαρκωθείς γάρ δέσποτα και γεγονός εν τούλου μορφή, εθεούργησας και σε αυτό είναι δόξα σας. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, νέκρος είναι υπέστη ο νεκροτής, το νεκροθέντα ζω, θέντα θεόμενος. Της εις Αναστάσεως ταύτα Χριστέ τα σύμβολα και του πάδου σου το αχράδο τα έπαθλα. Περαγία Θεοτόκης όσων ημάς, πάναγνε η μόνη το πλαστουργό και τις ανθρώπες υπερνούν με συτεύσασα τον Υιό σου ήλαιον της επτεκώσης δούης σου και υπέρμαχων χρηματίζε δυσόπισον.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, αραγής εκκλησίας θεμέλη η πάσης μεθοδίας εχθρούς αλευόμενων, τότε ψυχής μου οίκημα της ημών οικεσίας στηρίξετε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, και ψυχών σου και σωμάτων θεράποντες, θείοι χρηματίζοντες μάρτυρες ένδοξη, τα της ψυχής και σώματος ασθενείας ημών θεραπεύσετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως λιμένη το οίκο προσέδραμον μάρτυρες ημών το Αγίου και δέο με τρικυμιών με ρίσεστε, ασθενείας και θλίψεως Άγιοι, και νυν και αίκαιος όνος των αιώνων αμήν. Λουαερών ανωτέρα δυνάμεων, πάσης με κακίας του πλάνου ανώτερων, θεσσάς πρεσβείες ποιήσων, εύκολα.

Ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου εκτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα άμαδε και οι προφήτες συν πατριάρχες ανυμνούσενε κατά παύστος.

0: και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν των Θεών ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα εκτίσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντον κτίστη και λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας προς ουρανού συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαθράτη το θείο κράτη της εξουσίας σου.
1: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
0: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ως τα φανέντα μαρτύρων Αναργύρων, βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων Αναργύρος, η κάδη 8η Κύρος φάνη είδωμο άθλος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, τον Παπίαν δε πως παρέλθω το λόγο μάρτυρα όντα ανδρικών του Κυρίου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

υπερευλογημένη, εν δόξου δεσπίνηση μου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων αγεμονεύθαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώ με

0: αγάπη και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόπη. Αντιλαβούς όσων ελέγχουν και διαφύλαξουν ημάς, ο Θεός της συγχάρηση.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράτη περευλογημένης, εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων αγιομονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.

Της Παναγίας Αθράντη περευλογημένης, εν δόξου δεσπίνησιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίου μονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Mm.

Και λέγει αυτό Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφυγε.

και άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου πίσον τούτο και πει ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε

μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες.

και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Δημητρίου, Ολυμπίας, Χρήστου, Ελένης και Αντωνίου.

0: νική και ένα μάρτον παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστό μας διδό, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.

0: ευχαριστώμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, με ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ευχαριστώμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσει, τελικά, η καλή απολογία νεοφερού βήματος στο επισώμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτου περευλογημένης, εν δόξου θεσπίσιμο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων αγιωμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

φως φωτός Θεόν αληθινό, εν Θεού αληθινό, γεννηθέντα ουρηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα ημένετο, τον δειμάς τους ανθρώπους και σκέφτον την ημέρα σου κυρία, καπελθόντε το αίμα, και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Πατέρα και Ανθρωπίστατα, σταυρωθέντε τα υπερημάνη του Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και ανστάλλω την ίδια ημέρα κατά τα σκοφάς, και ανερθώντα εξ τους ουράνους, και καθεζόμενος δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξου και κλίνα ζώντας και νεκρούς, ούτε τα συνήθως και τα εστέρες, εις το πνεύμα του άνθρωπου, το πλήρων, το σοβιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός ευρωσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσθον διάτων του Θεών, εις μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, μόνο

σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος σου το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ο καπές της πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ενήγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γηγενημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα.

Δέσποτα, φιλάνθρωπε, φυγόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος ή και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας την νυχτή παραδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παραδίδω περ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αθράντης και αμωμήτης γερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κράσας, έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

0: υπομισθέσον και για σέντο τιμίων χώρων του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Όπως ο φιλάθμος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και Πορουράγιον του μερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην αγωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αγίου Πνεύματος εξάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

θέλω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσων, δώσ' ημίν σήμερα, και άρθος ημίν τα ωφελήματα ημών,

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ούδε ημίν αοράτο συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό, Θεός ηλαστητήμη το αμαρτωλό και ελεησό.

προσπαθούμε στην ενορία μας να μην ζητάμε συχνά τη συνδρομή σας. Σήμερα που είμαστε περισσότεροι λέμε την αλήθεια, διότι και το ναό αλλά και τις ανάγκες που η ενορία φροντίζει, καλό είναι να συμβάλλουμε περισσότεροι. Όσοι δεν δυσκολεύεστε στο δίσκο που θα περιαχθεί, ό,τι προσφέρετε θα είναι, να ξέρετε, πολύ σεβαστό. Καλύπτονται διάφορες ανάγκες και αυτή την περίοδο κάποια παιδιά θα σταλούν στην κατασκήνωση και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Ορθοί μεταλαβώντες το θείο Αγίων, ακράτων αθανάτων, πουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αλληλαβούς όσων ελέησουν και φύλαξουν μας, ο Θεός της ηχάρητε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Την ημέρα του πάθων τελείαν, εγγέλ ειρηνική και να μάρτυνε τις άμυνοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των εμπορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε τα διαβήματα ημών. Ευχές και εικαισίες της ενδόξου Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστου καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν,

σήμερα Κυριακή φθάνοντας παραμονή της μεγάλης εορτής των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων αύριο Πέτρου και Παύλου και την Τρίτη 30 του μηνός εορτή των 12 Αγίων Αποστόλων. Η ημέρα λοιπόν σήμερα προβάλλει το γεγονός της πίστεως. Στα δύο Ιερά Ευαγγέλια που ακούσαμε σήμερα, το πρώτο το πρωί το Αναστάσιμο, είδαμε τους 12 μαθητές όταν οι μαθήτριες του Χριστού, οι Αγίες Γυναίκες, οι Μυροφόρες που πρώτες πήγαν στον Πανάγιο Τάφο να προσφέρουν τα μοίρα και τα άνθη στον ενταφιασμένο Χριστό πρωί-πρωί της Κυριακής και βρήκαν τον Πανάγιο Τάφο άδειο, κενό και ανοιχτό και ο άγγελος που εμφανίστηκε τους ανήγγειλε ότι μην ζητείτε

τον Κύριο της ζωής ανάμεσα στους νεκρούς, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ πλέον. Και εκείνες προσέτρεξαν με την εντολή του να φέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης στους μαθητές. Και για προσέξτε, οι μαθητές υπίστησαν, ολιγοπίστησαν. Είπαν γυναικεία παραλυρήματα. Ποιοι, αυτοί που 3 ολόκληρα χρόνια μαζί του άκουσαν τα πιο ωραία λόγια που διδάχθηκαν πάνω στη γη. Αντίκριζαν κάθε μέρα το πιο φωτεινό πρόσωπο. Είδαν θαύματα. Κι όμως ο φόβος που τους κυρίεψε την ώρα της σταύρωσης και δίλιασαν και κρύφθηκαν. Δεν είχε ακόμη 3η ημέρα μετά τη σταύρωση, αυτός ο φόβος δεν είχε φύγει από τις καρδιές τους. Και εδώ είναι το μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όλα τα κείμενα που έχουν ιδεολογία και προπαγάνδα, όπως είναι το πρόγραμμα ενός κόμματος που θα μας κυβερνήσει ή ενός υποψηφίου δημάρχου, όλα έχουν ωραιοποιημένα τα πράγματα. Μας λένε τι ωραία πράγματα θα πράξουν οι υποψήφοι ή τι ωραία επετέλεσαν στην τετραετία που κυβέρνησε και ούτω καθεξής. Το μεγαλείο των Αποστόλων είναι ότι στο Ευαγγέλιο κατέγραψαν και τις στιγμές αυτές που δίλιασαν, που ολιγοπίστησαν, τις αδυναμίες τους, τις γκρίνιες τους. Και αυτό δεν είναι απλό. Επειδή όλα είναι αλήθειες, δεν έκρυψαν καμία πλευρά της αλήθειας. Και όταν ο Πέτρος έτρεξε και βρήκε τον Πανάγιο Τάφο ανοιχτό, τότε συγκλονίστηκε και αντιλήφθηκε πόσο δυνατές ήταν οι μαθήτριες στην πίστη και πόσο είχαν ανάγκη αυτοί να δυναμώσει η δική τους πίστη. Και αυτό συνέβη και αργότερα, διότι ο Χριστός, όπως και σε μας και σε αυτούς, δεν ήρθε ως δικαστής. Εμφανίστηκε και τους παρηγόρησε και τους ενίσχυσε και τους έδωσε δύναμη και πίστη, και αυτήν την πίστη έφεραν στην Οικουμένη. Για να είμαστε εμείς χριστιανοί, οι Άγιοι Απόστολοι ήρθαν και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου και της Αναστάσεως του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας βλέπουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ένας Ρωμαίος αξιωματικός, εκατόνταρχος, που διοικούσε το Ρωμαϊκό στρατό στην Καπερναού, είχε άρρωστο τον δούλο του, τον υπηρέτη του, στο σπίτι του και προσέτρεξε στο Χριστό και του είπε: «Χριστέ μου, ο υπηρέτης μου στο σπίτι κινδυνεύει, υποφέρει. Θα έρθω να του χαρίσω την υγεία», είπε ο Χριστός. Και εκείνος πολύ ταπεινά του είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου, είμαι πολύ ανάξιος. Από εδώ που είσαι είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κάνεις ό,τι καλύτερο». Και ο Χριστός τότε γύρισε, 2 φορές το έχει κάνει αυτό, προς τους μαθητές του και σε όσους τον ακολουθούσαν και τους είπε: «Τέτοια πίστη δεν βρήκα σε ολόκληρη την περιοχή εδώ και σε αυτούς που λένε ότι γνωρίζουν το Θεό και τον πιστεύουν». Ο εκατόνταρχος είχε γνωρίσει, είχε ακούσει για τον Χριστό, αλλά είχε μία προϋπόθεση και γι' αυτό η πίστη του επενέθηκε από τον Χριστό. Είχε ταπείνωση. Γι' αυτό του είπε: «Δεν αξίζω αυτήν την τιμή να έρθεις στο σπίτι μου». Τα λόγια αυτά τα έχουμε στη Θεία Λειτουργία λίγο πριν κοινωνήσουμε. Στη Θεία Μετάληψη λέμε τα ίδια λόγια: «Κύριε,
ου και μη ικανός και άξιος ή να υπό την στέγην της ψυχής μου εισέλθεις. Άρα λοιπόν, το κλειδί και η βάση και το θεμέλιο για να μπορούμε να πιστεύουμε και να ζούμε τα μεγαλεία του Θεού είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Δεν νοιάστηκε για ένα παιδί του εκατόνταρχος, αλλά για έναν υπηρέτη του που εκείνη την εποχή τους περιφρονούσαν και σήμερα το κάνουμε. Αν έχουμε κάποιον να μας κάνει μια δουλειά στο σπίτι ή στο κτήμα, τον θεωρούμε μέσα μας κατώτερο. Είναι ο εργάτης που τον πληρώνω. Φανέρωσε λοιπόν ο εκατόνταρχος τι έχουμε ανάγκη ως άνθρωποι για να μπορούμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας να έχουμε χώρο για το Θεό. Την ταπείνωση και την αγάπη. Ο εγωισμός μπλοκάρει τα πάντα και τις προσωπικότητές μας και τις σχέσεις μας και την πίστη μας. Δεν αγαπούμε και γι' αυτό δεν πιστεύουμε. Είμαστε εγωιστές και γι' αυτό δεν πιστεύουμε. Γι' αυτό οι Άγιοι Απόστολοι που τους τιμούμε αύριο και μεθαύριο μας έφεραν όχι απλώς το χαρμόσυνο μήνυμα της ύπαρξης του Θεού και της Ανάστασης του Χριστού, αλλά μας έδωσαν και ένα-ένα τα βήματα, τα σκαλοπάτια μέσα από αυτά τα παραδείγματα που είχαν από τον Χριστό να μπορέσουμε και εμείς σε έναν κόσμο όχι απλώς αθείας, σε μια κοινωνία παρακμής που καθημερινά ακούμε τόσα δυσάρεστα και σε ανήλικους τα παιδιά μας να μαχαιρώνονται. Πώς θα σταθούμε, πώς θα πορευτούμε χωρίς Θεό, αλλά για να μπορούμε να έχουμε το Θεό στην καρδιά μας πρέπει να παραμερίσουμε τον εγωισμό μας και να φανερώσουμε και να πράξουμε αγάπη προς όλους και όλα. Είμαστε επίσης εδώ σήμερα για να τελέσουμε τώρα τα μνημόσυνα αγαπημένων προσώπων και των καλών γειτόνων μας που έφυγαν πριν 40 μέρες, και ο Τάκης και η Θεία Ολυμπία, αλλά και δυο αδελφών του Μπαρπαχρίστου και του Μπαρπαντώνη πριν 3 χρόνια. Δεν είναι μια τυπική κοινωνική συνήθεια το μνημόσυνο, είναι και αυτό πράξη αγάπης. Είναι επίσης πράξη πίστεως. Η Εκκλησία ό,τι παρέλαβε από τον Χριστό τελεί. Ό,τι κάνουμε εδώ είναι αυτό που μας παρέδωσε ο Χριστός δια των Αγίων Αποστόλων. Και συνεχίζουμε έτσι την σχέση με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πνευματικά πλέον. Αν τους είχαμε εδώ, θα τους αγκαλιάζαμε και θα μοιραζόμασταν ό,τι έχουμε και μπορούσαμε μαζί τους. Τώρα τα πνεύματά τους, οι ψυχές τους, που πορεύονται στη Βασιλεία του Θεού, έχουν ανάγκη την προσευχή μας, έχουν ανάγκη την μνημόνευση, έχουν ανάγκη να διατηρήσουμε αυτήν την σχέση μέχρι να ανταμώσουμε, γιατί όλοι περαστικοί είμαστε, στην κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό με πίστη και ελπίδα Αναστάσεως μπορούμε να παρηγορούμαστε όλοι μας όταν πενθούμε και αποχωριζόμαστε αγαπημένα πρόσωπα και δια όσα παραλάβαμε από τον Χριστό και τους Αγίους να τους τιμούμε όχι όπως καθένας μας ιδιωτικά θέλει, αλλά μέσα από τα Άγια της πίστεώς μας.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά του μέγα ηλαιός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέραν απάψεως των ψυχών εκοιμημένων δούλων του Θεού, Δημητρίου Ολυμπίας, Χρήστου και Αντωνίου, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτών, παν πλημέλημα, εκουσιών και ακουσιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτών, ένθε η δίκαιοι να πάβονται, τελέη του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και άφησε τον αυτόν αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κύριε,
0: του Κυρίου δεηθώμε.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, το δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Ολυμπίας, Δημητρίου, Αντωνίου και Χρήστου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο, η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρης, ότι ουκέστην άνθρωπος, οζήσετε και ούχα μαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

άρρωστια αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού και πάντων των Ενετολία και Ακαρνανία διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ού την Ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάζουμεν και των συναυτίσων την μνήμη επιτελούμεν. Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, την καταυτόν

βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι εβδομάδα εορτών και στο ναό μας θα έχουμε και αύριο και την Τρίτη Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη είναι πρώτη των Αγίων Αναργύρων. Την Πέμπτη είναι Αγία Βλαχέρνα πάνω στο Ελαιόφυτο. Να μας αξιώσει ο Θεός και να αναπαύει τις ψυχές που μνημονεύσαμε. Ανθρωπίνως είναι αισθητή η απουσία τους, αλλά όπως είπαμε, με την πίστη μας είμαστε σίγουροι ότι πορεύονται στην αγκαλιά του Θεού. Οι οικογένειες Μίτσου πρώτα θα δώσουν καφέ στο καφενείο του κύριου Θεόκλητου Μίτσου. Η οικογένεια του μακαριστού Τάκη δίπλα εδώ στο καφενείο του και της μακαριστής Ολυμπίας στο καφενείο Τσιαδίκου.

Καλησπέρα σε όλους.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία, Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Κάτσε ρε Ρίτσα, βέσαι εσύ. Άσε τον κόσμο να... Γεια σου πρόδρομε, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο διευθυντής
12: της καρδιάς μας.
11: Αγαπητός, καλημέρα, καλή Κυριακή.
12: Το διάβασα τον αγαπητό, τον είπα εγώ.
11: Απ' τη μια λίγη προθεσμία για τα καθάριστα, από την άλλη απαγορεύεται η χρήση εργαλείων σε περιοχές. Καλά, ρε εσύ Κώστα μου. Ναι, απαγορεύεται η χρήση, ναι. Δεν πρέπει να.
12: Όχι,
11: είναι άλλο το χορτοκοπτικό, Κώστα, να κόψεις τα ξερά, και άλλο να πας εκεί και να κοπανάς με αξίνες ή ηλεκτροσυγκόλυση.
12: Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, Κώστα. Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση. Με 7 και 8 μποφόρ ηλεκτροσυγκόλυση. 1:30 το μεσημέρι.
11: Γεια σου, Κώστα. Τέλος πάντων, καλημέρα, Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου, λέει, στη Λειψία. Μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
12: Α, καλημέρα. Καλημέρα.
11: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ, λέει, έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
12: Είναι μάγειρας ο Νικόλας. Μπράβο.
11: Αχ, νάτος. Θα μας μαγειρέψει.
12: Εντάξει.
11: Συγγνώμη, με 31 βαθμούς την πίσα φοβούνται.
12: Τώρα δεν ξέρω.
11: Εδώ που έχουν 41 και δεν διακόπτεται τίποτα.
12: 41 υποσκέα πάντα μιλάμε.
11: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
12: Όχι.
11: Φαντάσου τώρα. Είναι άλλοι πως και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
12: Ακριβώς.
11: Και τα σπίτια είναι
12: ακριβώς τα πάντα όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
11: Το κλίμα καθορίζει.
12: Δεν είναι το Κατάρ.
11: Καθορίζει τα πάντα.
12: Αυτό σου λέω.
11: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα, ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης να σωστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
12: Κώστας το λέει.
11: Γεια σου, Κώστα. Ο Καβοντορίτης, καλημέρα τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
12: Ως φαγητό,
11: με ειδική άδεια και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
12: Μπορεί.
11: 100 ευρώ κοστίζουν.
12: Ναι, μπορεί.
11: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη, λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
12: Εντάξει, το ξέρουν και το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτοί. Δηλαδή είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι.
11: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στο Τζίμι. Ο Καβοντορίτης. Τι γλυκό θάνατο, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάκο.
12: Πολύ γλυκό θάνατο. Αμάσιτο.
11: Γεια σου, Θανάση. Τίπλα. Λέει ο Κώστας. Χτύπατε στην πλατούλα να ρευτεί, λέει. Το κορίτσι φεράνει. Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκο.
12: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκο. Ο Κώστας το λέει αυτό, ναι, έχει φυράνει.
11: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα να ρευτεί. Το κορίτσι.
12: Έχει φυράνει.
11: Κάτσε, ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκο, έχει σκέφια σήμερα, δεν είσαι καλά. Παναγιώτης, καλημέρα. Σήμερα έχουμε. Να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
12: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει: ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
11: Ζούμε, όντως.
12: Ναι.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
12: Πάρα πολύ. Έχει πάθει το ίδιο και ο Κώστας, λέει, με τένοντα του κατσικιού που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
11: Ποιο?
12: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα με την προβατίνα.
11: Α, ναι.
12: Ναι.
11: Α, με τον τένοντα του κατσικιού.
12: Ναι.
11: Είδε ο δρός τον τένοντα. Να μου πεις πού να το καταλάβεις εκείνη.
12: Εσύ έφαγες την προβατίνα μας ή την ρίγο και λες τον άλλο δίνεις οδηγίες.
11: Σωστό. Είναι η λεμαργία μου. Κατάλαβες.
12: Ναι, εντάξει, καλά.
11: Είναι δικό, ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα, δεν λέει, λέει.
12: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
11: Κάτσε ρε, Θανάση. Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχος, όρετα στα φυλάκια γίνονται. Σιγά σιγά. Γεια σου, Παράσχο.
12: Α, και ο Γιώργος λέει: καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφέλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Mm. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
11: Πάρα πολύ ωραίο.
12: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίγηκες, Ρονίκο, πνίγηκες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ, την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας, καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου, στο φίλο μου.
1: Προσέχουμε, το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια,
0: ναι, το
2: του
0: ξέρω,
2: συναδέλφου. Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι της συνωμοταξίας, είναι της συνωμοταξίας, γι' αυτό
2: αλλά
0: το λέω.
2: Είναι προσεκτικός, πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων, τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολλούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, γιατί κολλούσε μέχρι τώρα, αφού είναι απόφαση
1: και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.

0: κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά. Και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αεροπάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
1: Τώρα κάποιοι λένε, κύριε Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
2: Είναι τόσο πολύ.
1: Είχε πεθάνει.
2: 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Ναι. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
2: Ναι.
0: Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου, Κατσέλη. Mm-hmm. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωση.
2: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
2: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
0: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έκπτωση. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Τους απειλούσαν, τους έστελναν emails, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκπτωση. Ακόμα και αυτούς τους απειλούσαν, ακόμα και αυτούς. Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε την ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
2: Αυτό είναι απίθανο, ρε παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
2: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
0: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Mm. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτοι. Mm. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί. Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε, δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά
2: αυτή είναι τώρα... είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
0: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτοί.
1: Είναι. Καμία 200.000.
0: Αυτοί όμως δεν
2: πολύ.
0: Έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκπτωτοι». Πώς είναι οι έκπτωτοι, είναι λίγοι οι έκπτωτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν, αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο. Δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας, mm-hmm. για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία μπορούσαν να είχαν πληρώσει την εφορία τους, τον ΕΦΚΑ τους, χίλια δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός είναι σημαντικό.
2: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη, ποιοι αδικούνται από αυτό?
1: Θα την πούμε, είναι έξω οι άλλοι άνθρωποι.
2: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αδικημένοι δεν υπάρχουν. Αδικημένοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
1: Άρα
0: είναι μια τεράστια δικαίωση. Mm-hmm. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
1: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας.

0: επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω, το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νομοκατέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει...
2: Energy, Energy, Energy, 94,2.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές νέες εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εγκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία, Αυστρία 3-3, Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσβεκιστάν 3-1, Κροατία, Γκάνα 2-1 και Παναμά, Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλό.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρες μας. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Εδώ να πάτε για μπάνιο, να φύγετε, να πάτε για καφέ.
0: Πελίσαξες.
1: Να βγείτε λίγο από το σπίτι, να πάρετε και το σκυλάκι σας μαζί, το γατάκι, να πήγετε βόλτα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Όχι, το γατάκι, το παίρνεις, το παίρνεις.
0: Αναλόγως το μέγεθος και πώς.
1: Πάρετε.
0: Αναλόγως.
1: Νίτε, τέλος πάντων πάτε για μπάνιο, ρε παιδί μου, κάντε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12.
0: Ήρτζι το βαλέ, ναι, ναι, Νίκο. Είμαστε μαζί στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάντα μπορείτε να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων στη Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Και έφτασε η ώρα η μεγάλη να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News με εξαιρετικές αναλύσεις και με θέματα τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ξεκινάς, Νίκο μου.
1: Να ξεκινήσω. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Το βασικό θέμα της Real News. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή, που αφορά εισοδήματα από ενοίκια 12.000 ευρώ, εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν και οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Επίσης, συνέντευξη στη Real News του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κατάρ Γκέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση ασυλίας του. Βασιλίτσα Γρεβενών, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίντου.
1: Και ακόμα έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο της Τουρκίας για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσει Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα εράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκης. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η υπόθεση στα Χανιά τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και διαδικτυακή ενέδρασε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων.
1: Και μαζί με τη Real τα μαστορέματα, μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς και το Ποτέ Magazine.
0: Και βεβαίως παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Είναι εξαιρετικό το θέμα των ενοικίων μέσα στο σωμόν, όπως λέμε, στις οικονομικές σελίδες, στο Real Money. Έχει όλη την ρύθμιση την οποία σκέφτεται η κυβέρνηση. Πραγματικά έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Αντώνης, αλήθεια, πόσοι Άπωνες να πέθαναν μέχρι να καταλάβουν πως τρώγεται σωστά ο λαγοκέφαλος. Γεια σας, Αντώνη. Η Κατερίνα η Κάβουρα, μόλις γύρισε από τη θάλασσα. Και χωρίς την παρέα σας δεν μπορώ. Κάτι λείπει. Και πού να δεις κόκορα κρασάτο, λέει η Κατερίνα. Μεθάς μόνο με τη σκέψη, με χοντρό μακαρόνι και μυζήθρα.
1: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.

0: Αντώνης λέει ο κύριος Χριστιανός αρέσκεται να ψήνεται. Χαχαχα, Θεός. Ο Γιάννης, καλημέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου. Έχουμε στο Σουλάρι Αρκαδίας το πανηγύρι.
1: Γεια σας. Ο Γιάννης έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
0: Βέβαια.
1: Το ραντεβού στο Σουλάρι.
0: Λέει ο Άγγελος, ρωτήσε την κυρία Φραγκάκη, δεν προλάβαμε. Οριστική απόφαση δικαστηρίου για τον νόμο Κατσέλη, 150 ευρώ δόση το μήνα για 5 χρόνια. Από ένα χρόνο έχει επίπτωση η απόφαση αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι είναι λίγο το ποσό. Δεν την προλάβαμε, αλλά νομίζω άμα τελειώνει ένα χρόνο με τόσο μικρό ποσό, μπορεί να σου μειωθεί κι άλλο από τους στόχους. Και ο Real Blogger, καλημέρα R&B και καλή Κυριακή. Καλά δεν έχετε καταλάβει ότι τα fans και τράπεζες έχουν γίνει κράτος εν κράτη.
1: Τώρα δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, το διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους μου φίλους.
0: Τι κάνετε κύριε Μαύρο, πώς πάμε?
2: Το παλεύουμε, τι να πω, καμονόμαστε.
0: Έτσι, καμονόμαστε, ναι, ναι. Που λέμε και στο χωριό.
1: Πώς είναι η κατάσταση τώρα, τι βλέπετε, πώς έχει διαμορφωθεί, ποια είναι τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αρχίσει και ο χυλός, ο πολιτικός χυλός που ίσχυε και μέχρι πριν λίγο καιρό, που η αντιπολίτευση ήταν λίγο ακόμα πιο αδιαμόρφωτη, έχει αρχίσει αυτός ο χυλός να γίνεται ακόμα πιο νερουλός. Διότι...
1: Α, δεν καλουπώνεται τώρα, αντί να πάρει... Όχι,
0: Εκτός.
2: Γιατί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία αναγκάζεται και η κυβέρνηση να προσπαθήσει να γίνει πιο ρευστή για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτή η ρευστότητα και της κυβέρνησης, μαζί με το ότι περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει και αν θα πει συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, εάν το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει τις πιέσεις τις οποίες δέχεται και αν η κυρία Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει, θα βρει δρόμο, διότι ακούω γύρω μου ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Π.χ. για την κυρία Καριστιανού ακούω ότι έχει αρχίσει να κάνει εκαθάριση, γι' αυτό φεύγουν στελέχοι, γιατί προσπαθεί να κάνει το κόμμα να μοιάζει πιο ορθολογικό, πιο συμπαγές και πάει λέγοντας. Αλλά όλα αυτά συνεχώς αυξάνουν τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Καταρχάς, όσο περνάει ο καιρός, χειροτερεύει η ιστορία που λέει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γιατί έχουν αρχίσει και αυξάνονται δραματικά τα κριτήρια, το ότι τώρα συμφέρει, τώρα δεν συμφέρει. Αλλά συμφέρει, δεν συμφέρει, έχει και ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και ο Μάρτης, Απρίλης.
1: Διλήμματα. Σωστά, σωστά.
0: Έχει, έχει διλήμματα και οι δύο περίοδοι.
1: Σωστά, έχει και τα δύο έχουν θετικά και αρνητικά.
2: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Εγώ πάντως ξέρετε τι βλέπω, κύριε Μαύρη, και σώμα σας διακόπτω. Μετά, διάβαζα ότι μετά το θυσίο που βγήκε ο Τσίπρας εκεί και μίλησε, έχουμε μια παγίωση του κόμματος Τσίπρα μεταξύ του 12 και 18%. Δηλαδή, όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν δεύτερο επί της ουσίας. Έχουμε μια παγίωση στις θέσεις. Βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι τρίτο. Τώρα σας λέω τι διαβάζω εγώ έτσι, χωρίς να ξέρω. Και βλέπουμε και την κυρία. Ναι, ακριβώς. Χωρίς να ξέρω. Και έχουμε και μια Καριστιανού η οποία υποχωρεί συνέχεια. Και δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας μην πω.
1: Ναι, να καταλήξεις για να δούμε τι.
0: Περίμενε, έχω κι άλλα να πω.
1: Πρέπει να καταλήξεις κάπου.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Μία Κωνσταντοπούλου η οποία έχασε την δυνατότητα.
2: Κάθε φορά που σας ακούω να τρώγεστε.
0: Μα είδατε. Μα δεν μπορεί, μου κάνει bullying, κύριε Μαύρη.
1: Μα δεν έχει τελεία, έχει δευτερεύουσες.
2: Καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις πιο πολύ, παιδί μου. Η κυρία Μπιζόγλη είναι Χέλγκα η σαδίστρια του στρατοπέδου.
1: Εντάξει, και από παλιό φίλο τα ακούω αυτά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν πέφτει, όπως πέφτει και ο κύριος...
1: Ποιος, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι, ναι, δεν είναι, οι ταχύτητες ανόδου και πτώσης του κάθε κόμματος δεν είναι οι ίδιες. Παραδείγματος χάρη, η ταχύτητα πτώσης της κυρίας Καριστιανού, που λέγαμε νέα μόλις αρχίσει να εκτίθεται, όμως δεν θα μπορεί να σταθεί και άρα λοιπόν θα αρχίσει να χάνει. Δεν χάνει, αλλά δεν χάνει με την ταχύτητα που πολλοί νόμιζαν ότι θα χάνει.
0: Η Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Η υποχώρησή της δηλαδή, ναι. Ναι,
2: ναι, λοιπόν, επίσης ο κύριος Τσίπρας, ναι μεν έκανε ένα θεαματικό ντεπούντο και τα νούμερα τα οποία είπε ο κύριος Ρογκάκος είναι εκεί, έτσι, αλλά το θέμα είναι, είδαμε και παραπάνω από αυτά τα νούμερα, είδαμε και λίγο λιγότερα από αυτά τα νούμερα, έτσι. Εάν δεν βγει να μιλήσει επί του πρακτέου που λέγεται αγαπητέ Θεό αδελφέ Αλέξη, τι θα κάνεις με την ακρίβεια? Όσο και να κάνει, έχει φτιάξει κάποια μάτριξ καταρχάς, μέσα στα οποία βάζει έννοιες. Δίκαιη, ανάπτυξη, νέος πατριωτισμός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τα οποία είναι ωραία μεν, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, όλο αυτό θέλει ντύσιμο. Δεν μπορεί να αντέξει με
0: θεωρία.
2: Με θεωρία και με...
1: δίνει σιγά σιγά και κάποιες προτάσεις στη δημοσιότητα, απλά όχι στην ολότητά τους. Δηλαδή δίνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίνει για τη φορολογία των επιχειρήσεων, για τη φορολόγηση του πλούτου, της πολυπλούσιου.
0: Δεν κοστολογούνται, δεν τα κοστολογεί. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος.
2: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Επίσης τα 6 δις τα οποία λέει κύριε Μαύρε, δεν μπορεί, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αυτός, τουλάχιστον οικονομικά από το λογιστήριο. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά όλα.
2: Θα σας πω.
0: Μακάρι να μπορούσαν.
2: Κάποιος θα μπορούσε να πει, μα δεν θα πάω να τα εφεύρω. Θα τα πάρω από εκεί να τα βάλει εκεί. Να τα βάλω εκεί. Αλλά αυτό το θα τα πάρω από εκεί έχει κόστη μέσα. Δηλαδή κόστη πολιτικά. Διότι δεν θα κάτσει αυτός που θα τα χάσει τα εξιδείς να κοιτάζει το τρένο να περνάει με το βλέμμα της Αγιαλάδας.
0: Και όχι μόνο αυτό, άντε βρέστα για να τα πάρεις. Βρέστα πρώτα
1: καλά,
0: και πάρτα.
1: Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος ακούει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια χρήματα, οι ψηφοφόροι, τα οποία θα δοθούν σε εμάς, γιατί όπως ο ίδιος λέει, έχει διαφορετικό μείγμα πολιτικής, έχει άλλες προτεραιότητες, άλλη ατζέντα.
0: Ναι, αλλά και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ όμως.
2: Ακούω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εμείς μιλάμε, λένε οι πολιτικοί, για μια άλλη πολιτική.
1: Ναι, ναι, άλλο μείγμα.
2: Όταν ακούω, ναι, άλλο μείγμα. Όταν ακούω αυτή τη φράση, η οποία δεν λέει τίποτα, είναι θα σου φτιάξω εγώ ένα φαγητό, το οποίο θα είναι ένα άλλο φαγητό. Ποιο ρε φίλε, πες το μου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν είναι εύκολο να περπατήσει. Παρόλο που, επειδή είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλάγαμε, ότι ο Έλληνας έχει πάθει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης, και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει με μια φυσική τάση να συγχωρεί οτιδήποτε προέρχεται από μια υποσχόμενη αντιπολίτευση, γιατί θέλω να έχω αντιπολίτευση, αυτό θα φτάσει μέχρι σε ενός σημείου και μετά θα αρχίσει να λέει ναι μεγάλε, αλλά για πέ τώρα τη λεπτομέρεια.
1: Α, θα κορεστεί και αυτό δηλαδή, ναι, ως προοπτική, ως ελπίδα δίνει κάτι.
0: Δεν αρκείται πια στην υπόσχεση.
1: Η ακριβώς εικόνα η καλύτερη που θα έχουμε θα είναι όντως σε 2 μήνες, όταν θα κάτσει σκόνη στις δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά των κομμάτων.
2: Θα σας πω, αυτό που λέμε είναι νομοτελειακό, δηλαδή όσο προχωράμε προς τις εκλογές, μοιραία θα σταθεροποιούνται, θα κάθεται η σκόνη. Έτσι. Τώρα, το κάθε κόμμα έχει τους δαίμονές του, δηλαδή άλλους στόχους έχει η Νέα Δημοκρατία, άλλους στόχους έχει ο Τσίπρας, άλλους στόχους έχει το ΠΑΣΟΚ και είναι τερόκλητη. Γιατί, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ για να σταθεί ο στόχος δεν είναι ούτε να... Δεν στέκει πια αυτό.
1: Το νίκη με μία ψήφο.
2: Με αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δεν κολλάει. Ο στόχος είναι να βγει από την εκλογική αναμέτρηση χωρίς κολλημένη βελόνα.
0: Σωστό.
2: Πάει αυτό. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έχει ποικιλία αριθμών που οφείλει να στοχοθετήσει. Ένα νουμεράκι είναι στις πρώτες εκλογές να γράφει μπροστά 3. Ένα δεύτερο νουμεράκι είναι να μην πέσει κάτω από το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές, το 28.
0: Να ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, παρένθεση.
2: Ένα επόμενο νουμεράκι είναι, μην τυχόν και γίνει καμία στραβή και πέσει κάτω από 25.
0: Σωστό. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι.
2: Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο 30 βλέπετε κυβέρνηση τη Δεύτερη Κυριακή? Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία...
2: Κύριε Ρογκάκο, αν γράψει το ποστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά 3, μετά όλα παίζονται. Όλα στην κυριολεξία.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Ναι, έχει σημασία βέβαια τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι δεν είναι?
2: Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Θα το κάνει.
2: Μα τώρα ακούμε, το είδατε πως το θέσατε. Και εγώ ακούω ότι ενδέχεται να βγει να ταχώσει στην κυβέρνηση πολιτικά, να πει όσα θέλει να σούρει τα εξαμάξεις, αλλά να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Ναι, αλλά το έχει κάνει αυτό, δηλαδή τα έχει σούρει τα εξαμάξεις.
0: Σαμά, πιο πολύ.
1: Ναι, πιο
2: ναι, να πει πλέον να κόψει την άλυσο.
1: Αν έτσι κάνει όμως, αν προχωρήσει, δεν θα είναι δεξαμενή του η Νέα Δημοκρατία?
2: Εννοείται.
1: Θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία δεξαμενή του?
0: Όχι,
2: όχι, θα αρχίσει να ξύνει, μπράβο. Θα αρχίσει να ξύνει από όλα τα κόμματα που είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα. Θα πάρει και από τον κύριο Βελόπουλο, θα πάρει και από την κυρία Λατινοπούλου, θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξύσει, θα ξύσει πολύ πράγμα. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι ή το εκλογικό σώμα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
1: Και οι περισσότεροι πάνω των 65. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή δεν είναι οι νέοι ψηφοφόροι?
2: Το οποίο οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί γερνάμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το δεύτερο είναι γιατί οι μεγάλες ηλικίες έχουν την πειθαρχία να λένε: εγώ οφείλω να πάω να εξασκήσω το δικαίωμά μου, διότι σε εισαγωγικά είναι και από τα λίγα πράγματα που μου έχουν απομείνει για να νιώθω ότι ζω.
0: Και δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, ατίθαση οι μεγάλοι άνθρωποι. Ο νέος θα πάει και λίγο με το τζαμπουκά και τα λοιπά. Ο μεγαλύτερος πάει λίγο
1: πιο οργανωμένα. Απλώς λέω ότι είναι πάνω από, είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Περίπου εκεί δεν είναι η άνω των 65, κύριε Μαύρο?
2: Συνολικά.
1: Ναι, συνολικά.
2: Ναι, ίσως λίγο λιγότερο.
1: Γιατί ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη μάζα. Ναι, πολύ μεγάλη.
2: Άμα δείτε την κατανομή που δίνει η στατιστική υπηρεσία στο πόσοι είναι πάνω από 55, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, κοντεύουμε να φτάσουμε να είναι το 40% του πληθυσμού. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και, άρα, καταλαβαίνετε ότι εκεί το πράγμα γίνεται πολύπλοκο. Εγώ θέλω να ξαναεπαναλάβω ένα πραγματάκι. Την αδιευκρίνηστη ψήφο. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι, σημειώστε το παρακαλώ, νεότερες ηλικίες μέχρι 30 χρονών, γυναίκες και εργαζόμενοι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Οι αναποφάσιστοι δηλαδή, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτοί οι
2: άνθρωποι πρέπει κάποιος, είναι αυτό που λέμε λαϊκά, να τους κάνει ζάφτη.
0: Έτσι, να τους πλησιάσει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, και δεν είναι και οι ίδιοι, άντε οι νεότεροι άνθρωποι με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είναι τα νέα παιδιά που έχουν πτυχίο ή δεν έχουν πτυχίο, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά και πάνε και γίνονται delivery, η οποία τους δίνει. Να σας πω ένα θέμα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, σαν εταιρείες ερευνών, δεν βρίσκουμε ερευνητές. Διότι οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν να στριμωχτούν σε ένα.
3: Energy. 94,2.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος. όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Η λίγοι για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με τα γαλλικά, κοίτα, μην αρχίσω τα γαλλικά εγώ.
1: Ναι,
0: τα γαλλικά,
1: είσαι
0: τα κομμάτια εννοώ.
1: Ναι, είσαι και γαλλομαθής, αγάπη μου.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία κομμάτια αυτά, ερωτικά και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι και ερωτικός.
0: Οι Γάλλοι τώρα δεν έχουν καιρό, βέβαια, να ακούσουν τραγούδια γιατί ψάχνουν τα ερκοντήσιο.
1: Αυτές τις σκηνές θα τις ξεχάσω.
0: Παιδιά, ψυχραιμία.
1: Άστα, πάλι ψυχραιμία. Πάλι τώρα. Πάλι συμβουλές για ψυχραιμία.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή δροσάτη, καρδούλα μου, ψυχή μου, δίπλα σου.
1: Νικό. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Άσα, ιδίω. Πες καλημέρα γενικά. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Λεωνάρδε. Έχει αδυναμία, δεν είναι. Ο Μιχάλη λέει: η αποχή θα μας πει πόσο είναι για τον κύριο Μαύρο, λέει ο
1: Μιχάλη. Ναι, ναι, για την κουβέντα που έχουμε.
0: Ακόμα. Καλημέρα και πάλι. Μη με παρεξηγείτε, λέει. Είμαι ένας πιστός ακροατής. Ο Λεωνάρδος.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σε παρεξηγούμε ποτέ εμείς. Σίνεϊ, πω, τι φαντάζεσαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Πρόκλες βινίλ.
1: Τι φαντάζεσαι, τι φαντάζεσαι.
0: Γεια, γεια. Όταν ο Σαμαράς αναγγείλει τη δημιουργία νέου κόμματος, αντίο Γλαρέντζα για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ο Real Blogger.
1: Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όλοι κοιτούν τους στόχους τους, το λαό. Ποιος θα το κοιτάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδωρή.
0: Ο Νίκος λέει καταρχήν: πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά για αυτά που λέει ο Τσίπρας? Μωρέ, τα 6 δις υπάρχουν. Δεν μπορεί να τα δώσει, ρε Συνίκο. Αυτό λέω. Ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες. Αντώνης, το ότι δεν έχει πετύχει δημοσκόπηση ούτε για δείγμα, λέει.
1: Ότι οι δημοσκοπήσεις,
0: ρε παιδί μου, γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, τελευταία δεν πέφτουν. Μία φορά πέσανε. Μετά είναι πολύ προσεκτικοί οι δημοσκόποι.
1: Είναι πολύ προσεκτική, αλήθεια,
0: και κάνουν σε βάθος έρευνα. Mm-hmm.

0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Και στην Εύα και στον Πάνο, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και εσείς. Και στο Σταύρο.
0: Βέβαια. Αλλά το πρωτοσέλιδο της Real News να δούμε. Real News σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα με εξαιρετικά θέματα.
1: Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νέο κούρεμα στην φορολογία των ενοικίων.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Κατάρ Γκέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επίσης, συνέντευξη από τον γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες η δολοφονία στα Χανιά.
0: Και διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε και τον κύριο Πάφρα, τον ιχθυολόγο και υποψήφιο διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μιλήσουμε για τα...
1: για
0: τους λαγοκέφαλους και που τον τρώνε οι Ιάπωνες. Θα ρωτήσω εγώ τον καθηγητή που τον τρώνε οι Ιάπωνες.
1: Καλά, υπάρχουν λέει που φαντάζομαι τους τρώνε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς είναι οι Ιάπωνες.
0: Ξέρεις, εγώ πάντως δεν τον έτρωγα, στο λέω. Αν μου λέγανε αυτό, δεν τον έτρωγα.
1: Ας υπάρχει κάτι που δεν τρως, Νίκο, δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, αυτά δεν τα.
1: Ας υπάρχει κάτι που δεν τρως.
0: Δεν τα θέλω.
1: Ο λαγοκέφαλος, δεν πειράζει. Γιατί
0: τρώω άλλα ψάρια.
1: Έχει αφανίσει ότι υπάρχει και κινείται.
0: Τρώω άλλα ψάρια. Τα άλλα τα τρώω. Αυτά δεν θέλω.
1: Τοξικά,
0: τέτοια ψάρια.
1: Εντάξει, τόσα άλλα τρως, δεν πειράζει, βρενικά.
0: Τώρα ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που είναι καλοκαίρι,
1: Α, για πες το.
0: Το χταποδάκι με το τσίπουρο. Ψητό χταπόδι.
1: Από τις 10 η ώρα που ξεκινήσαμε, έχεις πει ό,τι φαγητό υπάρχει. Από προβατίνα.
0: Όχι. Το χταποδάκι δεν είναι ωραίο με το τσιπουράκι. Τώρα. Πώς? Και καλαμαράκι. Γιατί και καλαμαράκι.
1: Μα δεν λέει. Θα πάρει ένα μόνο, Αντώνη. Δεν βάζει
0: θα πάρουμε ένα φρέσκο του δίκυλο. Βγαίνουνε. Ένα θα πάρουμε. Αχ, είναι αυτά τα φρέσκα. Τα μεγάλα.
1: Παναγία μου.
0: Το μεγαλύτερο μυστικό λέει του Κιμ Γιονγκούν. Γιατί δεν μιλά ποτέ δημόσια για τη μητέρα του. Η απαγορευμένη καταγωγή τη Κο Γιονχουή. Και η προπαγάνδα γύρω από τη γραμμή αίματος του παικτού έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς σιωπής.
1: Καλά, είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα, ναι, έτσι, ναι, ναι, κι αλλιώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυριακάτικο μήνυμά του, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, γράφει ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό και θέλει, λέει, μια χώρα που να έχει μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, το αποτέλεσμα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εννοείς το μήνυμα του για ανασκόπηση αυτή που κάνει η εβδομαδία.
0: Ναι, ναι. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 9% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Και απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Όλα δηλαδή.
1: Ναι. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Ποια ψυχραιμία, βρε Νίκο. Προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες είχε 33 βαθμούς τη μία το βράδυ. Η παράδοση ανεμιστήρα, αν κάνεις διαδικτυακή παραγγελία, είναι στην καλύτερη στα τέλη Ιουλίου. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλη Ιουλίου η παράδοση, όταν πρόκειται για διαδικτυακή. Δηλαδή τώρα 33 βαθμούς τη νύχτα είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια, θα δεις, έχει η Ελλάδα.
1: Μα το είχε πει ο κ. Φαραντούρης, δεν ήταν, λέει, πιο δροσιά είναι μέσα στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει, έχει δει το θόλο πώς είναι. Κρατάνε οι άνεμοι μέσα τη ζέστη. Αυτό.
1: Ο μέγα εμποδιστής, ναι, πώς λέγεται.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε και επιστρέφουμε για τα λαγοκέφαλα. Πώς?
1: Για το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλο, καρδούλα μου.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Έλα, γλυκέ μου. Πάμε.

0: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πάφρα. Είναι ιχθυολόγος, υποψήφιος διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνετε, το θέμα αυτές τις μέρες, και όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, είναι ο λαγοκέφαλος, η έκταση που έχει στις ελληνικές θάλασσες, τα μέτρα που παίρνουν οι διάφοροι δήμοι και πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά να κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω στο οικονομικό κίνητρο για την αλλιεύση του λαγοκέφαλου.
0: Α, τα 5,33, ναι.
1: Ναι, που πρέπει να το δούμε με τις σωστές διαστάσεις. Δεν είναι ένα μέτρο φυσικά το οποίο από μόνο του θα μπορέσει να εξαφανίσει το είδος στην Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος είναι, όπως έχουμε αναφέρει, ένα ξενικό εισβολικό είδος με μια μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Παράγει μεγάλο αριθμό αυγών και έχει ήδη κατασταθεί σε πάρα πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου.
2: Τι λέτε?
1: Άρα, ναι. Άρα η πλήρης δηλαδή εξάλληψη του είδους με το κίνητρο αυτό δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
2: Ναι. Αυτό, άρα πώς θα το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό που έχει νόημα είναι μια στοχευμένη αλλιευτική πίεση, δηλαδή να αφαιρούνται συστηματικά άτομα από τον πληθυσμό, ιδίως τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά και πιο όρημα άτομα, ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται η τοπική αυτονομία αλλά και το αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους. Ναι. Επομένως, το μέτρο.
0: Άρα
1: αυτό,
0: στοχευμένα δηλαδή λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει ώστε η εξίσωση, επειδή όπως έχουμε αναφέρει οι θηρευτές τους, τα δικά μας νερά είναι ελάχιστοι. Mm. Είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα, όπως έχουμε αναφέρει.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές όμως, αυτό δεν είναι παντού. Ναι.
2: Στην Λακωνία, κάτω έχουμε.
0: Ναι, είναι πρόβλημα όμως, γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές.
1: Ναι, έχει μεγάλη αναπαραγωγή, άρα το κομμάτι αυτό να ασκήσουμε μια αλλιευτική πίεση στον πληθυσμό και να μειώσουμε τους πληθυσμούς είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει. Όπως βλέπουμε και στην Κύπρο αφαιρέθηκαν 100 τόνοι ψαριών από τέτοιο, άρα τοπικά θα υπάρχουν μερικές μείωση του πληθυσμού.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά αυτό το ψάρι για τον άνθρωπο? Δηλαδή, γιατί ακούγαμε ότι αν δεν το ενοχλήσεις, ότι αν δεν πας γυρεύοντας, να το πω απλά, ότι δεν σε ενοχλεί κιόλας.
1: Επιστημονικά είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο και έχει μια επιθετικότητα όσο προς τον άνθρωπο, προς την τροφή του, προς την λία του. Επιβεβαιωμένα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο είναι ελάχιστα. Κοντά στο μηδέν από τα μπάνια που γίνονται. Βλέπουμε τα ψάρια τα οποία και τα κρούσματα τα οποία έχουν γίνει προς τον κόσμο. Βλέπουμε ένα βιντεάκι που είχε παίξει πριν 6-7 χρόνια, το οποίο ο άνθρωπος, ο λιόμενος, έβαλε το χέρι μπροστά στο ψάρι.
2: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολική και η δημοσιότητα που δίνουμε σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα. Αυτό λέω.
1: Είναι υπερβολική, εκεί θέλω να καταλήξω. Η μοναδική επικινδυνότητα που έχει το συγκεκριμένο ψάρι είναι η κατανάλωσή του, επειδή περιέχει μια φυσική τοξίνη, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, την τετραδοτοξίνη, η οποία είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, άρα δεν πρέπει να καταναλώνεται. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να
0: ξέρουμε. Μας έχουν στείλει εδώ ακροατές ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το καταναλώνουν το ψάρι αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο είδος, συγγενικά είδη.
0: Α, είναι πολλά, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Είναι 6 είδη από λαγοκέφαλους της οικογένειας, το οποίο αυτό περιέχει στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα. Καλό θα είναι, μπορεί ειδικοί σεφ στην Ιαπωνία να κόβουν μέρη τα οποία δεν περιέχουν.
0: Ναι, γιατί το ξέρουν, γιατί προφανώς το κάνουν πολλά χρόνια και έχετε δίκιο, αφού είναι 6 διαφορετικά είδη.
2: Έχουν λέει λιγότερες τοξίνες. Ένας ακροατής που μας ακούει λέει στην Ιαπωνία. Στην Ελλάδα είναι, λέει, πολλαπλάσια η τοξικότητα, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά τα είδη, αυτό λέει ο κύριος.
1: Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο είδος το οποίο έχει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης τοξίνης, ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος, ναι. Ο κοινός λαγοκέφαλος.
0: Τώρα, γιατί έχουμε έξαρση στη χώρα μας αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πάντα είχαμε στις θάλασσές μας λαγοκέφαλους.
2: Η ζέστη, τι?
0: Ναι, άλλαξε. Η θερμοκρασία του νερού είναι αυτό που λέμε η κλιματική κρίση.
1: Φυσικά, ας το πιάσουμε από την αρχή. Οι πρώτες καταγραφές ξεκινήσαν το 2005 στην Κρήτη, με λαγοκέφαλους. Mm-hmm. Μετά βλέπουμε να αυξάνονται και να έρχονται ακόμη πιο βόρεια τα ψάρια. Mm-hmm. Οι θάλασσές μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θερμαίνονται. Είναι είδη τα οποία είναι θερμόφιλα, άρα ευνοούνται οι συνθήκες και αναπαραγωγής και εξάπλωσης, και έχουν γίνει είδη τα οποία έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας, η αναπαραγωγή τους που είναι μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας.

0: Με αρκετά να γράφουν ότι έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, θεάσεις πάρα πολλές στις ελληνικές θάλασσες. Αν το πιάσουμε από το κομμάτι το επιστημονικό, οι καρχαρίες που είναι και οι κορυφαίοι θηρευτές του οικοσυστήματος και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα νερά, βλέπουμε ότι μειώνονται και πάρα πολλά είδη είναι σε εξαφάνιση.
1: Άρα οι δικοί μας εδώ δεν, να το ελαφρύνουν, δεν δαγκάνουν, οι δικοί μας δεν έχουν.
2: Μα είναι θηρευτές, αν υπήρχαν θα είχαν αφανίσει και τους λαγοκέφαλους, αυτό λέει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω, άρα είμαστε, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνοι εδώ κάτι...
0: Επίσης στην Ελλάδα έχουν περάσει περισσότερα από 60-70 χρόνια για να έχουμε κάποιο ατύχημα από καρχαρία. Όλοι θεωρούν τα, και οι μεγάλες αυτές θηρευτές, όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και προκαλούν αυτόν τον τρόμο. Οι καρχαρίες δεν θα έχουμε κάποιο θέμα, χρειάζεται μόνο μια ψυχραιμία και να είμαστε ήρεμοι πάνω στο θέμα, αν συναντήσουμε, όπως είδαμε, το γαλάζιο καρχαρία στη ιδιωτία να είναι στα ρηχά. Είναι ένα είδος ο οποίος είχε έρθει στα ρηχά λόγω τώρα τροφής που αναζητούσε, λόγω της αναπαραγωγής του, όπως βλέπουμε πάρα πολλούς μάκο αυτό το διάστημα, λόγω της αναπαραγωγής.
1: Α, αυτή τι δεν είναι επικίνδυνη η μάκο?
0: Αυτοί οι καρχαρίες είναι οι πιο γρήγοροι καρχαρίες που έχουμε στα ελληνικά ύδατα. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Mm-hmm. Απλώς όπως αναφέρονται και παγκόσμια, αν το δούμε, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι ελάχιστες.
2: Μάλιστα. Ah. Άρα γενικά πάντως για τους λαγοκέφαλους να μην ανησυχούμε.
1: Γενικά να κάνουμε μπάνιο, αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα και εκεί πρέπει να καταλήξουμε, ότι όπως είδαμε με τις mock medicines που έγινε ένας χαμός στον ευρωπαϊκό κόλπο με τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, ο κόσμος πρέπει να έχει ηρεμία, να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες. Δεν υπάρχει θέμα κανένα, χρειάζεται μια προσοχή και μια σωστή ενημέρωση προς όλο τον κόσμο για να απολαύσουν τα καλοκαιρινά μπάνια.
1: Βέβαια τώρα κύριε Μάρφα, άμα βρω εγώ τώρα εδώ, άμα το μπροστά μου ένα καρχαρία μπλε ή άμα εδώ, αυτό θα τρομάξω λίγο.
2: Εσύ μην πας στα Νίκο, στα ρηχά αγάπη μου με αυτό.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Θα τρομάξουμε, αλλά θα χρειάζεται να υπάρχει και μια ψυχραιμία για να μπορούμε να απολαύσουμε τις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν πάμε με το σκεπτικό αυτό και όταν πηγαίνουμε αναρρίχηση στο βουνό και δούμε μια αρκούδα, που οι ίδιες πιθανότητες είναι.
1: Μην πάμε στις αρκούδες τώρα. Για το χειμώνα.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Καλά, δεν θα κάνεις αναρρίχηση.
1: Για δες μια αρκούδα μπροστά.
2: Μα δεν κάνεις αναρρίχηση, αρματάκια μου, εσύ.
1: Ναι, εσύ αναρρίχηση δεν κάνω, αλλά στην πίνδο, ας πούμε.
2: Τι κάνεις στην πίνδο, εσύ, αγάπη μου, κάθεσαι σε μια ταβέρνα.
1: Στην ταβέρνα, άμα το δεις απ' έξω.
2: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε
1: κύριε
2: Πάφρα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, ήταν ο κύριος Πάφρας και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Λεωνάρδος επιμένει, λέει να είμαστε καλά και τα
1: να
0: λοιπά.
1: Καλά, να είναι καλά και εκείνος. Λοιπόν.
0: Λέει δεν έχετε καταλάβει, πρόσεξε ο Αντώνης, πως εκείνος τραγωκέφαλος προς τον άνθρωπο δεν είναι να το δαγκώσει, όχι, αλλά ότι καταστρέφει την ηλική αλληλεία. Έχει δίκιο, τα δίχτυα και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν μας το είπε αυτό ο κύριος Πάφρας.
0: Εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, υποτίθεται.
1: Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι 20 χρόνια αυτή η κατάσταση, οπότε...
0: Και λέει και ο Ντένις, να μην ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους, αλλά για τους κομματοκέφαλους, λέει.
1: Δίκιο έχει.
0: Τι, τα ψάρια θηρευτές τρώγονται.
1: Αναλόγως, αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αναλόγως. Κάποια τρώγονται. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης και η κυρία Κασιανή Βραχά να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν από όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, την Εύη, τη Δήμητρα, τη Χρύσα.
0: Και όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Κυριακή.

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με τη διεξαγωγή 4 ειδικών διαδρομών ολοκληρώνεται σήμερα στο Λουτράκι το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη. Τον ακολουθεί με διαφορά μόλις 4,1 δευτερολέπτων ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Toyota. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Αυτή την Κυριακή του Ιουνίου του 2006, που δεν λέω την ημερομηνία διότι δεν θα στερήσω τη χαρά αυτή από την Κασιανή.
1: Είναι
0: διότι είναι, κάτσε μην παίρνεις τώρα, διότι είναι φουλ του 8 και ως εκ τούτου αυτό είναι η χαρά της.
1: Δηλαδή είναι Ιούνιος, έχει 28, είναι 12 και 8 στους 97,8.
0: Και ακούτε τους Rangers, οι οποίοι πρώτο Θεός και αν θέλει ο Αντώνης ο Μορτάκης θα φτάσουμε μέχρι τις 2 να σας κάνουμε παρέα, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλώτη. Φαίνεται τα μηνύματά σας 211-208-200 στον τύπο papakirialfm.gr για τα email σας, ενώ η κυρία Χρύσα Κλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων.
0: Λοιπόν παιδιά, ακούστε πώς θα ξεκινήσουμε λιγάκι. Ξέρετε ότι τις Κυριακές είναι ένα τραγουδάκι που βάζω εγώ. Να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγουδάκι, διότι αυτό το διήμερο 27-28 Ιουνίου, όχι 2026, 2015,
1: αχου,
0: γινόντουσαν πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, κυρία Κασιανή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015, παιδιά, έκλειναν για το κοινό οι τράπεζες. Είχε ανακοινωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωνε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου. Το θυμάστε αυτό το διήμερο, τριήμερο, γενικώς αυτές τις ημέρες που κατά πολλούς το είχε χαρακτηριστεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της αντιπολίτευσης. Ερχόμαστε 11 χρόνια μετά, όπου ο Αλέξης Τσίπρας και κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του τότε, έτσι δεν είναι, Κασιανή?
1: Ναι.
0: Επιστρέφουν με μια διαφορετική, θα το δούμε, διαφορετική πρόταση, η οποία τώρα φαίνεται σωστή. Οπότε βρήκα ότι ταιριάζει το τραγουδάκι των Zig Zag, ένα παλιό τραγούδι των Zig Zag. Θέλεις να τα ακούσεις λίγο?
1: Θέλω πάρα
0: πολύ. Να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Ναι.

0: Κατάλαβες ποιο είναι το νόημα σε αυτά. Mm-hmm. Λάθος, σωστό, δεν αντέχω μακριά σου. Όπως για μια σημαντική μερίδα πολιτών που κυμαίνεται από 15 έως 18, που παρόλα αυτά στηρίζουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, την Παρασκευή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, χτες.
1: Χθες ήταν
0: το συμβούλιο, δεν
1: το
0: λες.
1: Το συμβούλιο, ναι, χθες το βράδυ. Ωραία. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν,
0: ήτανε.
1: Νομίζω ήταν την Παρασκευή. Είχε την ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες της πρώτης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι, που έθεσε το δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα.
1: Εμένα...
0: Και έβαλε και το τρίπτυχο. Ηθική επανάσταση,
1: ναι.
0: Νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Βεβαίως τα δύο τελευταία, το νέο πατριωτισμό και τη νέα μεταπολίτευση, έχει πολυφορεθεί ως συνθήματα από πολλά κόμματα. Αυτά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα έχει πει τουλάχιστον 2-3 φορές. Το νέο πατρισμό και τη νέα μεταπολίτευση και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και σίγουρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Mm-hmm. Τώρα το ηθική επανάσταση, εντάξει, είναι η νέα προσθήκη.
1: Πώς επαναστατούμε ηθικά?
0: Παιδί μου, εντάξει, προφανέστατα ο Αλέξης Τσίπρας με όλο αυτό το οποίο έχει περάσει στην κοινή γνώμη και κάποιες λάθος επιλογές και κινήσεις στελεχών της κυβέρνησης υπέρυξ της κυβέρνησης, θα επενδύσει στο ηθικό, στο ηθικό πλεονέκτημα. Θα επαναφέρει το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν,
0: το έχεις δει στις συνεντεύξεις που έχει εμφανιστεί και στον Νίκο Χατζηνικολάου και στις επόμενες, που λέει εγώ πάντως δεν έκλεψα.
1: Δεν έκλεψες.
0: Ναι.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αντίπαλοι του βεβαίως,
1: ναι,
0: λένε ότι ναι, εντάξει, βεβαίως δεν υπάρχει και πρωθυπουργός ο οποίος τα τόσα κυβερνητικά του στελέχη έχουν καταδικαστεί για αυτό το πράγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη μέχρι τώρα. Ή δεν έχουν βγει οι στελέχοι της κυβέρνησης του να το κατηγορούν για παραϋπουργία κλπ. Αλλά για πες.
1: Επειδή του είχε ασκηθεί πολύ κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που εκείνος διαδίδει, τέλος πάντων, μέσω των εκπροσώπων του, πού θα βρείτε τα χρήματα, δεν του λένε συνέχεια όλοι. Τι χρήματα είναι αυτά, αν υπάρχει κοστολόγηση, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και στην ομιλία του, λοιπόν, είπε: όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητα θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις δει τη δικαιοσύνη και την εντυμότητα να γεννούν χρήματα?
0: Θεωρεί προφανώς ότι επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και όχι δικαιοσύνη με την Τίβενο, αλλά επειδή δεν γίνονται δίκαιες κατανομές. Και γίνονται πράγματα που δεν χαρακτηρίζονται από εντυμότητα, θα υπάρξει ένα άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο, όπως το λένε εντός εισαγωγικών, μείγμα πολιτικής,
1: ναι.
0: Αλλά ακόμα και σε αυτό, δηλαδή, okay, δεν θα παίρνεις εσύ τα λεφτά, θα τα παίρνει ο Δημήτρης, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει. Ποιοι θα παίρνουν λιγότερα, ποιοι θα παίρνουν περισσότερα. Είναι απλό το πράγμα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, εκτός αν φτάσουμε πάλι στο γνωστό, να μεγαλώσουμε την πίτα, δηλαδή να πλήξουμε, να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, αυτή είναι την καινούργια εφεύρεση, τον υπερπλούτο, και τις τράπεζες, τα υπερκέρδη των τραπεζών και όλα αυτά.
1: Εντάξει, με το καλό, αν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει να μπει να πάρει πάλι να είναι πάλι στη θέση του πρωθυπουργού, να δούμε να τα εφαρμόζει όλα αυτά. Είδες να τα εφάρμοσε αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες στην προηγούμενη θητεία του?
0: Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούσε να εφαρμόσει την πολιτική, διότι ήμασταν στην μνημονιακή μέγενη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μπορεί να μην είναι μέγενη, αλλά μνημονιακοί περιορισμοί, οι περιορισμοί προκύπτουν από τα μνημόνια τα οποία πλέον έχουν ψηφίσει τα περισσότερα κυβερνητικά κόμματα, εξακολουθούν να υπάρχουν και θα υπάρχουν για δεκάδες χρόνια. Απλά το λέω. Απλά τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει αλλάξει τράπουλα. Δεν παίζουμε πλέον ως χώρα με τα σημαδεμένα χαρτιά των μνημονίων. Παίζουμε με μια τράπουλα που μπορείς να πεις ότι βρίσκεσαι σε καλύτερη θέση. στα μεγάλα. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται στα μικρά και στην καθημερινότητα. Γιατί εκεί θα φτάσει το στις εκλογές. Ξέρεις, δεν είπε, είναι ένα πρόβλημα. Δεν ψηφίζουν οι μακροοικονομικοί στόχοι και επειδή είναι Κυριακή, θα ψηφίσει το καλάθι το οποίο θα έχεις πάει το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, αν έχεις πάει.
1: Είναι η ακρίβεια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη... και είναι και στεγαστική κρίση που έχει και η Real News σήμερα στο πρώτο σελίδο της. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων είναι ο τίτλος της εφημερίδας της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται επίσης η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται το εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο πρώτο θέμα της Real News.
0: Στην οποία Real News θα επανέλθουμε για να πούμε διεξοδικότερα όλα τα θέματα που αναδεικνύει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα σε λιγάκι. Τώρα, στα πιο φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχουμε αέριδες και ανέμους. Προσοχή, παρακαλούμε.
1: Μίλησα μου γι' αυτό.
0: Τι να σου μιλήσω, το βλέπεις?
1: Πες μου, για τις αέριδες και τους ανέμους.
0: Έχουμε, λοιπόν, χθες ήταν η πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περίοδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 4. Ήταν σε αυξημένη. Είχαμε ενάρξεις, μισό λεπτό να σας το πω εδώ για το τι λένε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές χθες, είχαμε και συλλήψεις. Χθες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ου, δηλαδή το Σάββατο, εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Οριστία, τη Στελίδα, 2 στην Άφακτο και 2 στη Βιωτία. Όλα αυτά από τους αέριδες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών και για σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς εκ νέου με υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές. Τώρα και για τους ανέμους, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό, θα πάμε να μας τα πει ο Τάσος Αρνιακός, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Τάσο.
2: Χθες πιάσαμε και τα 11 μποφόρ, παρακαλώ.
0: Έλα. Στην Κάριστο. Στην
2: Κάριστο. Το Λαύριο. Ακόμα στην Πάρνηθα, ψηλά βέβαια, 1230 υψόμετρο.
0: Ναι.
2: Στην Πεντέλη είχαμε 10 μποφόρ εχθές.
0: Τι λες?
2: Και σήμερα συνεχίζεται η κατάσταση, αφού και πάλι έχουμε 11 μποφόρ στις ίδιες σχεδόν περιοχές και αυτό θα συνεχιστεί. Αύριο περιμένουμε μικρή εξασθένηση. Πάντως, σήμερα τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό είναι πολύ καλά. Γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, υπηρετικά και την Κρήτη περιμένουμε κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8, τα 9, τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στις περισσότερες περιοχές ο υδάγυρος θα φτάσει τους 33 με 35. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μόλις 29. Στα δυτικά θα φτάσουμε σήμερα τους 36, στα νησιά τους 29 με 30. Στη νότια Κρήτη μόνο, εκεί θα ανέβει, θα φτάσουμε τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ένα βουριάδες 5 με 7, στα νυχτά 8 και τοπικά και 9 μποφόρ στην περιοχή του Λαυρίου, από εκεί ανατολική Αττική, αλλά και στα βουνά, Πεντέλη και Πάρνηθα ψηλά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές θα φτάσει μέχρι τους 30-31 το πολύ. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιακάδα, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες συννεφιές με πιθανότητα να βρέξει τα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή εξασθένιση του Μελτεμιού και άνοδο της θερμοκρασίας στους 36 με 37. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με κάποιες βροχές και μπόρες, που την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι περισσότερες στις υπηρετικές και ορεινότερες περιοχές, όπου εκεί δεν αποκλείται να έχουμε καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 και στα δυτικά τους 37. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν. Με άλλα λόγια, θέλω να σας πω ότι μπαίνει και ο Ιούλιος με ήπιες θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται καύσωνας, τουλάχιστον κατά την δική μου άποψη, μέχρι και τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα. Αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα, αλλά δυστυχώς τα επικίνδυνα, οι επικίνδυνοι βοριάδες θα είναι οι αίτιοι που δεν θα έχουμε καύσωνα, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν πυρκαγιές όπως και δημιουργούν.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Χαίρετε, Τάσο. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Και για να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Τάσος για σήμερα με τις πυρκαγιές, υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4 για την πυρκαγιά, έχουμε για την Αττική, σήμερα λαμβανωμένων των Κυθήρων, τη Στερεά Ελλάδα, Ήτη, Βιωτή, Αυθιώρη, Δαφοκίδα, Εύβοια και Σκύρο, το Βόρειο Αιγαίο, Λέσβο και Χίο, την Πελοπόννησο και τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας. Ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Οπότε, Κασιανή, τα μάτια 14.
1: Χθες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 5 τον αριθμό συλλήψεις.
0: Υπάρχουν συλλήψεις που οι περισσότερες, αν όχι όλες, καλά, εντάξει, προφανώς κάποιους λένε από πρόθεση, όταν κάνανε εργασίες.
1: Ναι, ναι. Ηλεκτροσυμβόληση.
0: Μία άλλη έκει πήγε να κάψει.
1: Προσωπικά της αντικείμενα.
0: Τι να πω. Φοβερό,
1: Βλέπεις τέτοιο αέρα, τέτοια ζέστη και λες ας πάω να κάνω εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, ναι. Ας πάω να κάνω μπάρμπεκιου, ας πάω να κάψω τα ρούχα που μου έδωσε η πρώην μου αγάπη και δεν θέλω να τα βλέπω πια, ναι. Κάντε υπομονή, θα σκουπάσει ο αέρας, στις επόμενες μέρες δεν θα έχει τόσο. Επίσης απαγορεύονται, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Το μπάρμπεκιου τώρα στο σπίτι, στο μπαλκόνι σου, εντάξει, αλλά προφανώς όχι αν έχεις δίπλα ένα πεύκο ή σαν μέχρι εκεί πάνω να πεταχτεί μια σπίθα να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός. Βλέπετε ότι ο αέρας, δεν ξέρω το δικό σου το μπαλκόνι, εμένα το δικό μου το μπαλκόνι το πήγε
0: έχει
1: την άλλη μεριά.
0: Έχει γίνει παραλιακό, έχει φτάσει καταφάλιρο μεριά.
1: Δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου, μπροστά στα μάτια σου. Πρέπει να έρθει ο πυροσβέστης από πάνω σου να σου πει: μην κάνεις ηλεκτροσυγκόληση σήμερα, μην ανάψεις κάρβουνα σήμερα.
0: Να. Λοιπόν. Θες να πάμε να δούμε τα μηνύματα ή να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότητα?
1: Τα φοβάμαι τα μηνύματα τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με Τσίπρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι ρε εσύ. Κάποιοι τώρα θέλεις να πάμε την άλλη επικαιρότητα και μετά να πάμε στα μηνύματα, τι θέλεις? Θέλεις να πάμε στα τσιπρικά μηνύματα?
1: Να ας πούμε τώρα ο Τάσος, τώρα με στεναχωρεί. Μου λέει ήταν 12 και 6 όταν είπαμε ότι είναι 12 και 8. Ναι, αλλά Τάσο μου θα μου χάλαγε.
0: Τάσο, θα της χάλαγε την ιστορία. Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Αυτό είναι δόγμα παλαιό των δημοσιογράφων. Των παλαιότερων δημοσιογράφων.
1: Δεν είδανε και μισή ώρα πριν.
0: Κύριε Μιχαλέλη, μήπως θυμάστε πότε χρονικά κόπηκαν η 13η και 14η σύνταξη και μισθός? Κάτι επίσης πρωτόγνωρο. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, η 13η και 14η σύνταξη, δηλαδή τα δώρα που λέμε, είχαν κοπεί το 2012.
3: Energy 94,2. Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet? Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
14: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
13: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
14: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
14: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
13: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
14: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
13: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
14: Ψησταριά Σχολαρχείο.
13: Την απόλαυση.
14: Εδώ τη σπουδάσαμε.
15: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένουμε.
15: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
15: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
15: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών.
6: Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
15: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
15: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
16: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα,
17: κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια.
17: Energy,
16: Energy 94,2.
18: 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο και 26 στη Μυτιλίνη.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: έτσι για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, που για μένα είναι η πιο, πώς να το πω, αυτή που είχε καλύτερα στα αυτιά μου. Δεν έχω ξανακούσει τόσο αγγελική φωνή από άνθρωπο, και ειδικά από άντρα, που συνήθως οι φωνές του άντρων είναι λίγο πιο τραχές. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές για μένα της νέας γενιάς, και έτσι το έβαλα να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί και στα σχόλια έχετε πάρει φωτιά.
1: Σώμα και ψυχή.
2: Ναι, είναι πολλά τα μηνύματα. Οι μεν λένε την πέφτουνε στον Τσίπρα, ότι αυτά που λέει δεν τα κάνει, και οι δε ότι θα φέρει την μην μπορεί να φέρει την άνοιξη και παρεξηγηθεί ο Σαμαράς, ότι θα φέρει την αλλαγή
0: τον Ιούνιο.
2: Ναι, εντάξει.

0: Ξέρεις ποιοι φαίνεται ότι δεν θα βρεθούν κάπου, όπως λέει και το τραγούδι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
1: Αυτό το πράγμα τώρα, για ποιο λόγο τώρα υπέγραψαν μια συμφωνία? Όχι συμφωνία, συγγνώμη. Ένα MOU, το οποίο είναι στην 11η. Ξέρεις, έχω την ψύχωση.
0: Ναι, με τις ημέρες, ναι.
1: Ναι, την αριθμολαγνία. Λοιπόν, είναι στην 10η μέρα. Το υπέγραψαν για να το καταπατήσουν.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή, εδώ και δύο ημέρες. Η μία πλευρά καταφέρνει πλήγματα στην άλλη. Και ναι, μεν θα μου πεις, εγώ με μία καφενειακή προσέγγιση, καφενειακή ανάλυση και προσέγγιση, είπα ότι από τη στιγμή κατά την οποία έπεσε το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες μέρες, η λογική λέει, αφού τόσα λεφτά έχουν βγάλει κάποιοι από τον πόλεμο, δεν θα γίνει κάποια απότομη ανάφλεξη για να ξαναπάνε πάνω, για να μπορέσουν πάλι να κερδίσουν.
0: Έτσι λίγο Ντόναλντ να βοηθήσει κανένα δύο φίλους του πριν τελειώσει ο πόλεμος.
1: Και παραπάνω. Αλλά αυτό είναι μια καφενειακή προσέγγιση. Τα οικονομικά του πολέμου είναι πολύ πιο σημαντικά. Ξεκινούν βεβαίως από αυτό που λέω, αλλά είναι λίγο πιο σημαντικά.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα λοιπόν με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος οικονομολόγος, να δούμε τι είναι αυτή η νέα ένταση που βλέπουμε στον Περσικό κόλπο. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Γεια σας. Κύριε Ευτυχίδη, να συζητήσουμε λίγο μαζί, θα θέλουμε να συζητήσουμε και τον πόλεμο, την ειρήνευση, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και από τη μία μεριά, στον Περσικό κόλπο και από τη Μέση Ανατολή, και πώς αυτά συνδέονται με την οικονομία. Ακούσατε πιο πριν μία πολύ απλοϊκή και απλουστευτική προσέγγιση την οποία έκανα σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, το οποίο όμως δεν είναι και εντελώς εκτός πραγματικότητας, νομίζω.
2: Όχι, πραγματικότητα είναι και αυτό, αλλά προσέξτε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββάτο Κυριακή, ημέρες που τα χρηματοδοτούν.
1: Είδατε λοιπόν, ρίχνετε λάδι στη φωτιά, ναι.
2: Έτσι, ημέρες που τα χρηματιστήρια είναι κλειστά.
1: Για να αντιδράσουν τη Δευτέρα.
2: Έτσι, στην πράξη λοιπόν, αφού έχει ηρεμήσει η κατάσταση, στην πράξη λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θεωρητικά θα οδηγήσει μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία. Αυτό που λείπει και από τις δύο πλευρές είναι η εμπιστοσύνη της μίας προς την άλλη. Έτσι, όταν οι Ισραηλοί, για παράδειγμα, την πρώτη μέρα της διαχειρίας του μνημονίου βομβαρδίζουν το Λίβανο, το Ιράν απαντά αμέσως με κλείσιμο των στενών. Όταν κάποιο πλοίο που διέρχεται τα στενά του Ορμούς αμφισβητεί την κυριαρχία του Ιράν, επιλέγει να πάει κοντά από τις ακτές του Ομάν που είναι και επικίνδυνες λόγω του μικρού τους βάθους, το Ιράκ ξανακλίνει τα στενά ή αντιδράει χτυπώντας με ντρόνς. Η Αμερική απαντάει με βομβαρδισμούς και ξαναμπαίνει στην ουσία ένα ζήτημα κλιμάκωσης. Κλιμάκωση δεν θα δούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Ουσιαστικά υπάρχουν κινήσεις που προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Βέβαια δεν θα δούμε και μια συμφωνία σε 60 ημέρες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Κανένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον. Λογικά θα πω εγώ. Και έτσι θα βιώσουμε μια περίοδο με μπρος πίσω ώσπου να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Το πόσο μακρόχρονη θα είναι αυτή η συμφωνία, βέβαια, και αν θα δημιουργήσει συνθήκες ενός πλαισίου για μόνιμη ειρήνη, είναι ένα τεράστιο ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που το Ιράν παραμένει ως έχει. Κανένας από τους στόχους που βάλαν Αμερικανοί και Ισραηλοί δεν έχει επιτευχθεί. Τη στιγμή που θα υπάρχει η Χεσμολά και δεν θα αφοπλιστεί και δεν πρόκειται να αφοπλιστεί με συμφωνίες όπως αυτή που κάνει το Ισραήλ με την κυβέρνηση του Λιβάνου, το στρατηγό Αούν ουσιαστικά, ενώ η Χεσμολά δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όσο υπάρχουν στρατεύματα κατοχής στο Ισραήλ, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση με παράγοντες που μεταβάλλονται διαρκώς, και αυτό όλο θα προκαλεί επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας μόνιμης ειρήνης. Για το ποιος κερδίζει από αυτό τον πόλεμο, το είδαμε από τα αποτελέσματα των πετρελαϊκών εταιριών, με πρώτη την Αράμκο φυσικά που κάνει ρεκόρ κερδών, αλλά και όλες οι υπόλοιπες πετρελαϊκές, παρά την κρίση, πουλώντας μικρότερες ποσότητες σε ψηλότερες τιμές και έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Φτυχηδή, αυτό που λέτε τώρα να κάνουμε μια στάση αυτό στα πετρελαϊκά, γιατί το έχω απορία. Λέμε όλοι και κολλάμε στο να βλέπουμε πώς κινείται η τιμή του πετρελαίου. Άντε και πες τελειώνει, τελειώνει. Σταματούν αυτά τα πράγματα, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Πλην όμως, στο προηγούμενο διάστημα έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις διήλυσης κλπ. Άρα αυτή η τιμή δεν διαμορφώνεται, δηλαδή δεν θα περιμένουμε και μια αποκλιμάκωση, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στα δηληστήρια, ή κάνω λάθος?
2: Κοιτάξτε, τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά. Η στέρηση ουσιαστικά της προσφοράς έχει ανεβάσει τις τιμές. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλά δηληστήρια, κύρια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία, στην Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία, κύριε, έχουν κλείσει απλά, γιατί δεν έχουν διασφαλίσει, χρειάζονται μόνιμους ροές προϊόντος για να δουλέψουν, τα οποία έχουν κλείσει και θα χρειαστούν ένα χρόνο για να επαναλειτουργήσουν. Υπάρχουν τα πλήγματα σε υποδομές, τα οποία επιδιορθώνονται ταχύτατα, αλλά παράλληλα έχουμε και την εξής αλλαγή. Επιτρέπεται πλέον στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο. Επομένως, τεράστιες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου βγαίνουν στην αγορά. Όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα από το ΟΠΕΚ, από τον ΟΠΕΚ, δεν δεσμεύονται από κάποια συμφωνία πώλησης συγκεκριμένης ποσότητας. Επομένως, όπως και είναι ο στόχος τους, είναι να αυξήσουν τις ποσότητες πώλησης προϊόντος κύριες στις αγορές Νοτιοανατολικής Ασίας. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν πιεστικά στην τιμή, η οποία πέφτει, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει εργασίες επιδιόρθωσης των υποδομών που έχουν πληγεί. Οι χώρες της περιοχής έχουν φροντίσει και αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό εναλλακτικές διαδρομές. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι αξιοποιείται το λιμάνι της Φουτζέιρα που βρίσκεται εκτός των στενών του ορμού, ή τη Σαουδική Αραβία να αξιοποιεί και τον αγωγό ο οποίος κατευθύνεται απευθείας προς την Ερυθρά Θάλασσα, αποφεύγοντας γενικά ολόκληρη την περιοχή. Αν και που έχουν πουλήσει μικρότερες ποσότητες, η υψηλότερη τιμή έφτασε, να θυμίσω, γύρω στα 127 δολάρια το βαρέλι, τιμή περίπου διπλάσια από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου, έχουν δημιουργήσει μια υπερκερδοφορία την οποία απολαμβάνουν αυτές οι χώρες. Από εκεί και πέρα είδαμε να πλουτίζουν εταιρείες όπλων. Οι παραγγελίες, ξέρετε, είναι τεράστιες για, ουσιαστικά για να προλάβουν, να αποκαταστήσουν τις αποθήκες όπλων που είχαν αδειάσει, τόσο στον Περσικό κόρπο όσο και από την Ουκρανία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ η παγκόσμια οικονομία έχει φτάσει στα όρια της, υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τον πόλεμο κερδίζουν σταθερά. Βέβαια, ξαναλέω, θα χρειαστούμε για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση περίπου 1,5 χρόνο. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το επισκεπτιστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω του το ότι δεν βγαίνανε μέχρι στιγμής λοιπάσματα από την περιοχή του Περσικού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην εισήγησή της η κυρία Γεωργίεβα, είχε πει ότι άλλα 48 εκατομμύρια ανθρώπων προστίθεται ήδη στα 340 εκατομμύρια, τα οποία είναι στα όρια της επισκεπτιστικής κρίσης. Και εκεί λοιπόν θα δούμε καθυστερήσεις. Θα δούμε καθυστερήσεις στα ναύλα των πλοίων, στις ασφαλίσεις των πλοίων που κινούνται προς την περιοχή. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα μας επαναφέρει αργά ή γρήγορα στην κανονικότητα, αλλά αυτό θα χρειαστεί.
0: Το θέμα είναι, κύριε Φτυχίδη, ότι δεν έχει τελειώσει χρόνο. Στην ουσία ο πόλεμος. Δηλαδή, μας λέτε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Σου λέει 1,5 χρόνο από τότε που θα.
0: Ο πόλεμος στην ουσία δεν έχει τελειώσει.
1: Ναι, σου λέει 1,5 χρόνο από τότε που θα τελειώσει.
2: Έτσι.
1: Και με δεδομένο ότι. Τι άλλο, δεν μπορεί να γίνει κάποια μεγαλύτερη καταστροφή. Εκτός αν.
2: Πάντα βόρεια.
1: Ναι.
0: Κύριε Φτυχίδη, η Χεσμπολάχ και το θέμα του Λιβάνου είναι πολύ σημαντικό για την πορεία της ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεδομένου ότι η Χεσμπολάχ, από όσο γνωρίζουμε, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση χρηματοδοτουμένη από το Ιράν. Πώς μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε θα την, αν δεν θέλει το Ισραήλ δεν μπορεί να εξαλείψει τη Χεσμπολάχ, θα στείλω τον Τζολάνι να το κάνει. Πώς μπορεί να εξαλείψει τη Χεσμπολάχ εφόσον η Χεσμπολάχ είναι μέλος του Ιράν?
2: Κοιτάξτε, μέλος του Ιράν δεν είναι, ένας πρόξη
0: Σύμμαχος. Είναι χρηματοδοτούμενη, δεν είναι.
2: Έτσι, είναι χρηματοδοτούμενη αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά να θυμίσω ότι έχει και μια μακρά ιστορία στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε ως κίνημα Αμάλ για να αντισταθεί στην Ισραηλινή κατοχή. 25 χρόνια πολέμησαν με τους Ισραηλινούς. Έγινε σύμμαχος των Σύρων επί Άσαντ. Και μετά βέβαια ήρθε το Ιράν να τους χρηματοδοτήσει. Αλλά έχει ένα τεράστιο, είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου, με τεράστια δυναμική, με δικά της σχολεία, με δικά της ανθρωπιστικά προγράμματα, δικά της νοσοκομεία, και έρχεται ξαφνικά η κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται, η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ίσως η μοναδική που αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, για να αφοπλίσει τη Χεζμπολά χωρίς την έγκρισή της. Ουσιαστικά να βάλει το στρατό του Λιβάνου, στον οποίο υπηρετούν και μέλη της Χεζμπολά, έτσι, υπηρετούν και Σιίτες, να αφοπλίσει μια οργάνωση με ένα μηχανισμό που θα ελέγχουν, θα συμμετέχουν και οι Αμερικανοί, εξ αποστάσεως φαντάζομαι, ή με ελάχιστη συμμετοχή, και φυσικά και ο στρατός του Ισραήλ. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ανοίγει τις πόρτες ίσως και για έναν ευρύ εμφύλιο πόλεμο μέσα στο Λίβανο. Βλέπουμε το Ισραήλ να χτυπάει ακόμη και σήμερα. Επομένως, δεν βλέπω να υπάρχει, να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, αλλά από την άλλη βλέπω ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις παρά τα όσα συμβαίνουν, και αυτό ίσως είναι που δημιουργεί την ελπίδα στις αγορές, οι οποίοι κρατάνε σταθερά προς το παρόν το πετρέλαιο σε χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα είναι λίγο πιο κάτω από την τιμή που είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm. Όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, παραμένουν ανοιχτά. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Η εκτίμηση δικιά μου λέει ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε μια συμφωνία, γιατί πραγματικά τη χρειάζονται και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα που προσπαθεί να διαχειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ και έχει ρίξει τα ποσοστά δημοτικότητάς τους στο εσωτερικό, και από την άλλη είναι ένα Ιράν το οποίο έχει τεράστιες απώλειες σε υποδομές, σε ανθρώπινες ζωές, και καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον να υπάρξει ειρήνη. Το πώς θα γίνει αυτή η ειρήνη, ξαναλέω, είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει πολύ παραπάνω από τις 60 μέρες. Η προσπάθεια γίνεται να κλείσει το ζήτημα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, που είναι τον Νοέμβριο, ενώ στην περίπτωση του Λιβάνου σκεφτείτε ότι θα πάμε και εκεί, περίπου τον Νοέμβριο του Ισραήλ, θα πάμε και εκεί σε εκλογές.
1: Ναι, περί τα τέλη Οκτωβρίου είναι. 24-27 νομίζω είναι.
2: Θεωρητικά. Θα διαλύσει την Κνεσέτ και θα προκηρύχθει εκλογές για Νοέμβριο επίσης. Mm-hmm. Επομένως, βάζουμε ένα καταληκτικό ότι και οι δύο, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου, θα ήθελαν λύσεις υπέρ τους πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Βέβαια είναι αντικρουόμενες αυτές οι λύσεις και ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Θα δούμε επομένως, ξαναλέω, ίσως να τραβάει και πέρα από τον Νοέμβριο η συζήτηση, αυτά τα μπρος πίσω που θα αφαιρούν ακριβώς την ουσία των ζητημάτων, γιατί το Ιράν χτυπώντας πλοία θέλει να πει ότι, ξέρετε, είναι δικά μου κυριαρχικά δικαιώματα τα νερά εδώ, από μένα πρέπει να παίρνουν την άδεια, δεν ζητάει μέχρι στιγμής διόδια. Προσέξτε το αυτό, γιατί ναι. Κυκλοφορεί ότι ζητάει διόδια. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να λέει ότι ζητάει διόδια. Απλά θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στα στενά, που με το διφορούμενο κείμενο του Μνημονίου ουσιαστικά προσπαθούν να αμφισβητήσουν και με δηλώσεις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και

0: ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM, 53 λεπτά μετά τις 12, 7 λεπτά πριν από τη μία δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, στα περίπτερα βρίσκεται ήδη η Real News, η οποία κυκλοφορεί με πρώτο θέμα νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων.
1: Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News: η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ.
1: Συνέντευξη στην Real News του γραμματέα του Πασόκ κινήματος αλλαργής του Γιάννη Βαρδακαστάνη.
0: Και βεβαίως εννοείται Κωστής Χατζηδάκης στη Real News: δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παραχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
1: Καταργέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο έντελμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του?
0: Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά 5G9 που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσει Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγορά τους από τους Ρώσους σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό.
2: Energy 94,2.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία ασύ...

0: την αγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μία γυναίκα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά. Δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι στη Γαλλία, έχουν χάσει τη ζωή τους. Κόκκινο συναγερμό σε 18 πόλεις της Ιταλίας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου. Υπήρξε υπάλληλος στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ από το 1998 και από το 2010 ήταν υπεύθυνη διαχείρισης των εισιτηρίων. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι σούβαλα, ε!
1: Πολύ χαρούμενο είναι, τι έπιασε.
2: George Mac.
0: Να τώρα κακίες.
2: Τώρα, συγγνώμη, θα την πεις τώρα εσύ σε μένα τα χαρούμενα και λοιπά που μας δεν έχεις αφήσει πεθαμενατζίδικο τραγούδι που να μιλάει για θάνατο και για φωνικά.
1: Εγώ είμαι γνωστή καταθλιπτική.
2: Ναι,
1: δεν έχει να κάνει.
2: Λοιπόν, George Michael,
1: ναι.
2: Σας άρεσε εσάς. Άμα ζούσες δεκαετία του 80, απαπά τι θα είχες. Είχες αφήσει όταν ήσουν παιδούλα. Τι παιδούλα, παιδούλα παραμένεις. Όταν ήσουν παιδί μου,
1: όχι, όχι,
2: κοριτσόπουλο.
1: Δεν είχα ποτέ.
2: Δεν είχες δέσμα αυτό με τους ωραίους τραγουδιστές, ηθοποιούς.
1: Όχι, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Όχι, όχι.
2: Καλά έκανες και δεν γεννήθηκες αυτή τη δεκαετία.
1: Αφού σου λέω αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Κότσιρας, Χριστιανέ μου. Έχεις δει σε κανένα σπίτι να έχουν το Γιάννη Κότσιρα φωτογραφία?
2: Δεν ήθελα εγώ να το πω μόνος μου, θα το πεις μόνη σου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1986, Wham ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με αυτό το τραγούδι, το The Edge of Heaven. Τους ξέρεις τους Wham.
1: Τους ξέρω τους Wham. Έχουμε όμως Σεντόνια με το Σάκη Ρουβά.
2: Τι έχει συγγένεια?
1: Σεντόνια.
2: Πάμε από την αρχή.
1: Η αδερφή μου, κόλλημα με το Σάκη Ρουβά. Και έχω κοιμηθεί πάρα πολλές φορές σε σεντόνια που είχαν πάρει το Σάκη. Και πετσέτα θαλάσσια.
2: Υπάρχουν τέτοια σεντόνια.
1: Βέβαια, και πετσέτα στα
2: θαλάσσια. Δεν υπάρχουν σεντόνια Ολυμπιακός που έχουμε εμείς στο σπίτι. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν και με το Σάκη.
2: Με το Σάκη.
1: Με γυμνούλης από πάνω και από κάτω είχε ένα δερμάτινο έτσι κολλητό.
2: Ναι. Εγώ πήγα να σε σώσω. Με μια απλή αφίσα. Το κάνεις χειρότερο.
1: Εντάξει τώρα, να μην το πω. Δεν ήταν δικό μου όμως.
2: Το πεις, εντάξει, το είχε, έτσι μεταξύ μας είμαστε.
1: Είχε κόλλημα η αδερφή μου. Και
2: μικρή.
1: Αναγκαστικά, όχι μικρή, η ποδοσφαιρίστρια όλος περιέργος.
2: Άντε,
1: ναι,
2: να
1: βέβαια.
2: Τα.
1: Με το Σάκη τρέλα.
2: Να κάτι διαστροφές, ναι. Η μικρή.
1: Ποια από όλες τις μικρές, είμαστε και πέντε ζωή να έχουμε.
2: Καλά, η μικρή, μικρή ρε παιδί μου.
1: Η μικρή, μικρή που είναι τώρα 13 χρονών.
2: Όχι, αυτή που έδωσε.
1: Όχι, δεν είχε ούτε αυτή ποτέ κόλλημα.
2: Τίποτα.
1: Είχε κόλλημα με κάτι παιδικά. Πάτη, κάτι τέτοιο.
2: Α, εντάξει, την τώρα.
1: Όχι, όχι, πάτη, πάτη. Πάτη το ασχημό παπό.
2: Πάτη, τι το ασχημό παπό, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα όπως κάθε Κυριακή, ο Πρωθυπουργός και μας έχει συνηθίσει στις ανασκοπήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα έκανε μια διαφορετική ανασκόπηση. Συνήθως είναι η ανασκόπηση της εβδομάδος. Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά τι του τη βάρεσε του Πρωθυπουργού. Λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και καλά η αφορμή είναι, η εβδομάδα λέει που πέρυσι συμπληρώθηκαν 3 χρόνια την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών του 2023.
1: Ναι.
2: Και μας παρουσιάζει σε διαφάνειες τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Και μου φάνηκε, ρε Σεκασιανή, μπας είναι το πρελούδιο μιας, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, μην τα ξαναλέμε.
1: Μάλιστα.
2: Το πρελούδιο μιας επίσημης προεκλογικής περίοδου ή το κάνει μόνο για να θέσει, για να κινητοποιήσει τα στελέχη του και να πει ότι εμείς θα προωθήσουμε, το είπαμε, το κάναμε, το βασικό άξονα. Ή το κάνει, ξέρω εγώ, για να προκαλέσει και τα άλλα κόμματα να τρέξουν σε έναν μαραθώνιο και να τους εξουθενώσει, να τους κουράσει. Ή κάποιοι που δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους, αν θα κάνουν κόμμα. Δεν ξέρω, έχω απορίες, τις οποίες πρέπει να τις λύσουμε.
1: Πάμε να συζητήσουμε το πολιτικό σκηνικό με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Ζούπη. Κάναμε έναν πρόλογο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία εσείς οι δημοσκόποι, οι ερευνητές, προκύπτουν από όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεδομένα όπως προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Δεν είπαμε ότι είναι στη ζωή, σε πέτρα γραμμένα. Από την άλλη όμως, στην πραγματική πολιτική τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένα. Δηλαδή, πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε σε εκλογές, ποια κόμματα θα λάβουν μέρος, ποιοι θα αποσυρθούν κλπ.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχάς, έχουμε ακόμα εκκρεμότητες.
2: Έχουμε εκκρεμότητες.
3: Έχουμε αρκετές.
2: Και δεν είναι μόνο του Σαμαρά, για να μην κρυβόμαστε.
3: Όχι, όχι. Καταρχάς υπάρχει μια ρευστότητα, γιατί μπορεί να μειώθηκαν με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Για να αποφάσει, στις μετρήσεις δικές μας δεν έχουν πάει κάτω από 14-15, δεν το λες μικρό νούμερο,
2: mm-hmm.
3: μικρό ποσοστό.
2: Mm-hmm.
3: Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, Τώρα μελετάνε ουσιαστικά τις δυναμικές των δύο νέων κομμάτων. Και θα έλεγα ότι
2: που ακόμη γυρίζει μπίλια, σωστά, δεν έχει κάτσει να πούμε ότι αυτά είναι τα ποσοστά.
3: Όχι, όχι, νομίζω ότι θα αποσαφηνίζεται μάλιστα καλύτερα το Σεπτέμβριο. Έγιναν 12 δημοσκοπήσαν ένας πρώτος κύκλος. Τώρα σιγά σιγά από ό,τι βλέπετε δημοσιοποιούνται έρευνες και θα δημοσιοποιηθούν, φαντάζομαι, μέχρι 9-10 Ιουλίου ένας δεύτερος κύκλος. Νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι θα χρειαστεί και ο Σεπτέμβριος. Και επίσης υπάρχει και το ερώτημα, θα το φτιάξει το κόμμα και αν το φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, τι ακριβώς δυναμική θα έχει, σε τι ποσοστά μπορεί να φτάσει, τι ζημιές μπορεί να δημιουργήσει. Αυτά είναι εκκρεμότητες.
2: Ναι.
3: Σοβαρές. Αλλά με δεδομένο τη ρευστότητα και ότι υπάρχει μια ανακατανομή συσχετισμών, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στον χώρο σύσσωμης αντιπολίτευσης.
2: Άρα δηλαδή εσείς βλέπετε με βάση αυτό που είπατε τώρα στο τέλος ότι η κινητικότητα είναι από το κέντρο και αριστερά, ας πούμε, κάπως έτσι να το πούμε.
3: Κοίταξε, έβλεπα
2: γραμμικά.
3: Έχουν γίνει 12, σας είπα, στο πρώτο κύκλο, ναι, και έχουν δημοσιευτεί άλλες 3-4. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η ίδρυση των νέων κομμάτων δεν επιφέρει κάποια μεταβολή στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη. Τα ποστά κυμαίνονται από 28,5 έως 30.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για όποια φθορά, είναι φθορά η κυβερνητική και από τις πολιτικές της και όχι από, ναι, κάποιο άλλο κόμμα.
3: Περισσότερο, ναι. Άντε να εισπράττει κάτι πολύ μικρό η κυρία Καρισιάνου, ο κύριος Τσίπρας δεν εισπράττει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να.
3: Άρα το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας γίνεται από το δεύτερο και πέρα κόμμα. Γιατί καταρχάς είδαμε σε πρώτη φάση κάποιες σημαντικές αλλαγές. Ας πούμε, πέρασε η Ελλάδα του κ. Τσίπρα πρώτη. Μάλιστα, ο μέσος όρος του πρώτου κύκλου ήταν στο 15,2.
2: Ναι.
3: Είδαμε να, στη τρίτη, τέταρτη θέση να μην έχουν ορατή διαφορά ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
2: Ναι.
3: Να κυμαίνονται στο 11,4, στο 11,2 στην εκτίμηση ψήφου.
2: Ναι.
3: Πάντα μιλάω κατά μέσο όρο.
2: Σωστά, σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα το μεν κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, να έχει μια δυναμική, κάτι να εισπράττει ακόμα. Την κυρία Καρισιανού να έχει μια πτώση, αλλά δεν θα το έλεγα πτώση σε γκρεμό. Δηλαδή, διαφωνώ, δεν βλέπουμε φαινόμενο τσουλήθρας, πώς να το πω, μιας
1: ράγκας. Δεν έχει κατακόρυφη κάθε.
3: Θα το δούμε, θα το δούμε, ναι. Και ένα ΠΑΣΟΚ που είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο για να πάρει αποφάσεις, γιατί αν μη τι άλλο απέκτησε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στον χώρο το κέντρο αριστερό, δεν είναι?
2: Ναι, προφανώς.
3: Είναι όμως σημαντικές και οι άλλες αλλαγές που μας ξεφεύγουν, γιατί έχουμε 13-14 κόμματα πια.
2: Για πείτε τις άλλες, ναι.
3: Ας πούμε,
2: ναι.
3: Κουκουέ, Πλεύση, Ελληνική Λύση πιέζονται και τα τρία.
2: Εντάξει, το Κουκουέ είναι τώρα λιγότερο βεβαίως, γιατί είχε λιγότερο, ένα παραδοσιακό 6-7, λιγότερο, θα μου πείτε, και όμως πέφτει από αυτό, θα μου πείτε.
3: Ναι, ναι, αυτό εννοώ, αυτό, ναι, εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει η φωνή λογική στο Μέρα 25 είναι λίγο κάτω από το 30%, θα έλεγα, στην εκτίμηση ψήφου, αλλά όχι σε απόσταση. Και από εκεί και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι στο 1,5, μέχρι αν πάμε σε κόμματα όπως Δημοκράτες, Νέα Αριστερά κτλ., ουσιαστικά είναι σε ποσοστά 0,5-0,6% πια τα συναντάμε στην εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή πιέζεται το πολιτικό σκηνικό, πιέζονται κόμματα,
2: να,
3: και γίνεται μια ανακατανομή.
2: Και χωρίς ακόμα να έχουμε και το διακύβευμα των εκλογών, γιατί όταν ξεκινήσουν οι εκλογές και τεθεί ποιο είναι, γιατί σίγουρα θα είναι είτε λίγο είτε πολύ προωρές, άρα κάποιο θα υπάρχει κάτι ερώτημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα πει κάπως, πρέπει να το δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός, εκεί πάνω θα παιχτεί ένας, θα γίνει ένας επικοινωνιακός τζόγος εντός εισαγωγικών. Ναι. Τώρα άμα πάμε στο Μάρτιο, λίγο προωρές είναι.
3: Και εμένα μου φάνηκε περίεργο το πρωί, γιατί όταν μπήκα να το διαβάσω έβλεπα έναν συνολικό απολογισμό.
2: Περίεργο.
3: Ναι, γιατί συνήθως κάνει, επιλέγει 5 θέματα και στέκεται αναλυτικά. Τα ξέρουμε.
2: Εντάξει, είναι η διρεκτίβα που έχει δοθεί ότι η στρατηγική μας είναι το είπαμε, το κάναμε, για να έχουν τα στελέχη.
3: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, έχουν ξεκινήσει... Καλή οργάνωση θα μου πείτε από τη μία μεριά, από την άλλη όμως είναι και κυβέρνηση. Τρέχουν τα στελέχη, τώρα ήταν στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, πάρα πολλά στελέχη. Πόσο θα αντέξουνε από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση?
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω το εξής.
2: Μήπως φτάσουμε σε κάλπες, ξέρετε, δια της
3: ναι,
2: κινητικότητος.
3: Ακόμα πιο... Εγώ ακόμα πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να δούμε εκλογές στο Μάρτιο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει όμως οποιαδήποτε εξέλιξη πιο νωρίς.
2: Ναι.
3: Αυτό το περίφημο μετά τη ΔΕΘ, κατά τον Οκτώβρη, δεν το λες και πρόωρες πια, είσαι στη τελική ευθεία.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι ακολουθείται μία τακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Την έχω βαφτίσει τακτική λαχανιάσματος. Δηλαδή, ενός ξεκαθαρίσματος του πολιτικού σκηνικού, ώστε να γίνουν πιο καθαρές οι τάσεις. Και
2: να τους βάζει να τρέχουν όλοι και σου λέει δεν θα αντέξουνε.
3: Ναι.
2: Ή θα εκτεθούνε.
3: Ναι. Έχει και ένα άλλο όμως θέμα για το οποίο μπορεί να γίνεται όλη αυτή, να υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα. Η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι απέχει ακόμα αρκετά από την αυτοδυναμία, δεν είναι.
2: Σωστά.
3: Άρα, ενώ σε λίγο διάστημα, πότε θα γίνει αυτό και αν γίνει, υπάρχει πιθανά ένα κόμμα Σαμάρα που κάποιο πλήγμα θα φέρει. Αυτό που συζητάμε είναι αν θα είναι μικρό, μέτριο ή μεγάλο, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Κάποιο πλήγμα θα το επιφέρει. Άρα θα την απομακρύνει ακόμα και λίγο, αν δεχτώ τη μικρή απώλεια, από την αυτοδυναμία. Άρα νομίζω ότι μπαίνουν οι μηχανές σε μεγαλύτερη εκγρήγορση. Γιατί υπάρχει, ξέρετε...
2: Είμαστε δηλαδή σε μια φάση επαναστατικής γυμναστικής.
3: Θέλει, ναι, θέλει να αποκατασταθούν σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν διαλλαγεί μεταξύ κυβέρνησης και σημαντικών
2: σώματων. Ενίσχυση συσπήρωσης δηλαδή.
3: Και συσπήρωση, αλλά προσέξτε, το 2023 από τα exit poll είχε γίνει κάτι εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό δεν ήταν το 40%. Εδώ που τα λέμε στη μεταπολίτευση, έχουμε δει κόμματα να κερδίσουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά.
2: Ναι.
3: Ήταν ότι για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, σε όλες τις ηλικιακές, κοινωνικές κατηγορίες, τις γεωγραφικές περιοχές, είχε πρωτιά η Νέα Δημοκρατία. Ενώ τώρα έχει δεχτεί πλήγματα σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Και σε περιοχές, σωστά το λέτε. Ναι.
3: Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία,
2: Κρήτη.
3: Περιοχές. Ναι. Άρα όλο αυτό είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να μην προβληματίζει τα κομματικά και μάλιστα κυβερνητικά επιτελεία. Και προσπαθεί να δει πώς θα ανεβάσει και τους ρυθμούς, αλλά και τα οχυρωματικά έργα προς τα... στο κίνδυνο Σαμαράς τον βαφτίσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο πιθανό μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε ότι είναι η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, υπάρχει χώρος για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, ή ίσως το γεγονός ότι δεν υπάρχει χώρος να κρατάει πίσω τον πρώην πρωθυπουργό, φοβούμενος ότι θα έχει κακά ποσοστά στις εκλογές?
3: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σαν πρώην πρωθυπουργός, σκέφτεται αρκετά περισσότερα πράγματα και έχει στο μυαλό του, και δεν είναι καλή η εξήγηση που δίνεται ότι αυτός δεν τσίμπησε και δεν έφτιαξε το κόμμα, θέλει να έχει χρόνο να ευνηδιάσει. Τι να ευνηδιάσει? Όλοι συζητάμε για κόμμα Σαμαρά. Δεν είναι? Άρα μετράει πράγματα. Τι μετράει? Ας πούμε τι βλέπουμε εμείς σαν δημοσκόπηση. Από τον Οκτώβριο μετράμε τη λεγόμενη δυνητική ψήφο, η οποία δεν είναι πρόθεση, είναι ο χώρος που μπορεί να κινηθεί. Εκεί βλέπουμε σχεδόν αμετακίνητα το... Σίγουρα θα ψήφιζα ένα τέτοιο κόμμα στο 3,5%, καμιά φορά στο 4%, και μάλλον ένα 6-6,5%, το μπορεί και να το ψηφίσω, θα μπορούσα να το ψηφίσω, φτάνει το 10-11. Αυτό παραπέμπει, αν και δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας, σε ένα από 4,5-5 και κάτι ποσοστό σε μια πρόεδρος ψήφου. Το λέω με μια δόση αυθαίρεση.
2: Ναι, προσέξτε, το λέτε πολύ χοντρικά, ναι, σαφές. Για να κάνουμε κουβέντα.
3: Και με βάση, ναι, ναι. Και με βάση και μια εμπειρία που είδα.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας είχε δυνητική ψήφο 20-21.
2: Mm-hmm.
3: Πήρε το 75% στην πρώτη πρόθεση, φτάνοντας το 15-15,5%. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο δυναμισμού. Η κυρία Καριστιανού, που είχε συχνά και μία μονάδα πάνω από τον κύριο Τσίπρα, εμφανιζόταν στο 10-11%. Άρα πήρε το 50%, γι' αυτό είπα δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, αλλά για να έχουμε μια βάση για συζήτηση. Ένα τέτοιο ποσοστό λοιπόν που περιγράφουμε δεν εγγυάται σώμη και καλά. Μπορεί να αναπτύξει δυναμική ένα τέτοιο κόμμα, αλλά δεν εγγυάται σώμη και καλά είσοδο στη Βουλή στις πρώτες, ή οπωσδήποτε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε πιθανές δεύτερες.
2: Καλά, άμα δεν μπει στις πρώτες, στις δεύτερες.
3: Ναι, ναι. Ναι. Μα, λέω ακόμα και αν μπει στις πρώτες, αυτό υπονοώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό προσέξτε μια διάσταση που τουλάχιστον το σκεφτόμουν. Επειδή το έχουμε δει το παράδειγμα και το 2015 με τον Γιώργο Παπαντρέου, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Θυμάμαι συζητήσεις και έρευνες που οριακά έδιναν το κίνδυνο του Γιώργου Παπαντρέου να μπαίνει στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ πιθανά να μην μπαίνει. Mm-hmm. Τότε.
2: Ναι.
3: Τελικά μπήκε το ΠΑΣΟΚ, έμεινε οριακά έξω το κόμμα. Τι θα συμβεί στην περίπτωση του κύριου Σαμαρά? Ας πούμε ότι παίρνει 2,99 και μένει έξω. Δεν είναι ότι για ένα πρώην πρωθυπουργό δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι ότι ουσιαστικά, ενώ ο στόχος του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
2: ενισχύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή
3: ναι,
2: μειώνει.
3: Γιατί ένα περίπου 3% θα πάει στο άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός και θα ρίξει τον πύχη της αυτοδυναμίας. Θα έχει συμβολή.
2: Ναι.
3: Έχουμε μείνει, ξέρετε, με το πρότυπο του 23, ότι αυτοδυναμία σημαίνει 40. Όταν ένα κόμμα παίρνει πια όλο τον πόνους.
2: Ναι.
3: Δεν ισχύει. Αν ας πούμε το άθροισμα των κομμάτων
2: εκτός βουλής
3: είναι πάνω από 8% εκτός βουλής, είναι
2: ναι.
3: Πάνω από 8%,
2: ναι.
3: Μπορεί να δούμε και 36-36,5% αυτοδυναμία.
2: Mm-hmm.
3: Άρα ναι. Όλα αυτά μετριούνται από τα κλιμάκια και τα στρατηγία όλων των κομμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, ναι. Και κυρίως από τον κύριο Σαμαρά που μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι εγώ τελευταίο, τουλάχιστον από μένα. Πέρα από τα ποσοτικά που βλέπουμε, στα ποιοτικά, τι είναι εκείνο που βλέπετε εσείς ότι οι πολίτες βάζουν στις πρώτες θέσεις ως προς το τι θα επιλέξουν για την επόμενη κυβέρνηση? Δηλαδή θέλουν να τιμωρήσουν, θέλουν προοπτική, σας μιλάμε τους τίτλους,
3: ναι.
2: Που τρέχουν. Θέλουν όραμα, θέλουν ελπίδα, φοβούνται, μίσος, θυμός.
3: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι είναι επί μήνες το βλέπουμε αυτό, ειδικά μετά τον Ιανουάριο, λίγο πριν το πόλεμο στο Ιράν, όταν είχαμε διάφορα γεωστρατηγικά θέματα, δεν είναι? Α, θέλω το Καναδά στη ΣΥΠΑ, α, μπορεί να πάρω τη Γροιλανδία, μετά πρόκυψε. Είναι σαν να αντιπαλεύουν δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μία, ειδικά και η γεωστρατηγική αναταραχή αυτή, δημιουργεί τονώνει μάλλον αυτό που λέμε μια τάση για σταθερότητα. Απ' την άλλη υπάρχει μια έντονη τάση που καταγράφεται σε διάφορους δείκτες και όχι μόνο σε έναν, διαμαρτυρίας που εστιάζει στο βιωτικό επίπεδο, την ακρίβεια σε αυτό. Εκεί επικάθονται και άλλα θέματα, βέβαια, κράτος δικαίου και άλλα, αλλά το κεντρικό θέμα είναι το βιωτικό επίπεδο, η ακρίβεια κτλ. Η εξέλιξη αυτής της διαμάχης θα κρίνει πολλά.
4: Energy 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί ο Όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
7: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στην Πάτρα και 23 στη Μύκονο.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.
14: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

1969, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος συνθέτουν αυτό το υπέροχο τραγούδι που είναι μέσα στον ιστορικό δίσκο Δρόμος, με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος σαν αύριο γεννήθηκε. Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού περιγράφει την μοναξιά ενός χωρισμού. Ο πρωταγωνιστής περιπλανιέται στους δρόμους της Αθήνας και εκεί είναι το άγαλμα, και το κάποιο άγαλμα που μου είδε με θυμήθηκε. Το άγαλμα λοιπόν περιγράφεται ως έτσι όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές αργότερα, αλλά και οι δημιουργοί του τραγουδιού. Πρόκειται για μια γυναίκα του δρόμου, το άγαλμα δηλαδή, έτσι λέγανε τις γυναίκες των πεζοδρομίων. Και αυτή είναι η αλληγορία αυτού του τραγουδιού, που όμως την ίδια ώρα το άγαλμα συμβολίζει και την παγωμένη στιγμή.

0: το είπες, αυτό το ωραίο, το λυρικό, την παγωμένη στιγμή.
1: Την παγωμένη στιγμή.
0: Ναι. Θα μου μιλήσεις τώρα για την άλλη παγωμένη στιγμή που πέφτεις στη θάλασσα.
1: Και βρίσκεις δύο δόντια.
0: Και βρίσκεσαι έτσι όπως βουτάζε, παιδί μου, κάνεις το μακροβούτι σου και σε κοιτάει στα μάτια ένας λαγοκέφαλος.
1: Του λέω καλησπέρα και φεύγω.
0: Ναι.
1: Θα μας πει τώρα η κυρία Λετζή.
0: Και ματσαντιστή που σε είδε που τον πλησίασες.
1: Θα μας πει η κυρία Λετζή αμέσως τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε αυτά τα ζωάκια, αυτούς τους θηρευτές στις ελληνικές θάλασσες. Η κυρία Αμαλία Λετζή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι προϊσταμένη προγραμμάτων πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και νοσηλεύτρια. Κυρία Λετζή, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Βραχά. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλέλη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, σε περίπτωση που μας συμπίσει κάποιος λαγοκέφαλος, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να ξεπλύνουμε με άφθονο νερό το τραύμα, χωρίς όμως να τρίβουμε την περιοχή. Και αν έχουμε και τη δυνατότητα να το πλύνουμε και με σαπούνι, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Κυρία Λετζή, αυτό το δάγκωμα είναι, δεν θα το πω θανατηφόρο, είναι...
1: Τοξικό.
0: Είναι, ναι.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε. Συνήθως, κοιτάξτε, ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ το λαγοκέφαλο. Όμως, αυτό που είναι απαγορευτικό είναι να μην καταναλωθεί ο λαγοκέφαλος. Δηλαδή, να τον φάμε ή να τον συντηρήσουμε.
0: Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι η κατανάλωση και όχι τόσο το δάγκωμα άμεσο.
2: Ακριβώς όπως το επισημαίνετε. Άρα, λοιπόν, το δάγκωμα δεν είναι τοξικό. Το δηλητήριο δεν περνάει μέσω του δαγκώματος στον ανθρώπινο οργανισμό ή στον οργανισμό που θα δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Όμως, επειδή οι λαγοκέφαλοι έχουν πολύ έντονες σιαγόνες και μεγάλο ράμφος, μπορεί το τραύμα να είναι βαθύ. Οπότε, αφού ξεπλύνουμε το τραύμα, σε δεύτερη φάση πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία. Το παίρνουμε λοιπόν ένα καθαρό πανί, μια πετσέτα που θα έχουμε εκεί στην ακρογιαλιά και θα πιέσουμε ακριβώς επάνω στην πληγή, σταθερά, δυνατά και συνεχόμενα, για να σταματήσει η αιμορραγία. Τώρα, είναι σημαντικό σε τρίτη φάση να ακολουθήσουμε και να πάμε μάλλον σε κάποιο γιατρό, γιατί μπορεί λόγω του ότι το τραύμα είναι βαθύ να χρειαστεί αντιτετανικός ορός ή ακόμα κεράματα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια, αν κάποιος βρίσκεται σε πολύ απομακρυσμένο μέρος και δεν έχει ακόμα ενημερωθεί με αυτές τις οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού που έχουμε βγάλει για τις πρώτες βοήθειες στο λαγοκέφαλο, θα ήταν συνετό να πάρει το 166 ή το 112 και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δώσει το 166 να περιμένει την άφηξη της εξειδικευμένης βοήθειας.
1: Πόσο άμεσα, συγγνώμη, πόσο άμεσα πρέπει να πάμε σε γιατρό? Δηλαδή, βγαίνουμε, κάνουμε τα πρώτα βήματα όπως είπατε, ξεπλένουμε και σταματάμε την αιμορραγία. Πόσο επίγον είναι να κατευθυνθούμε σε γιατρό?
0: Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να πάμε.
2: Κοιτάξτε, εάν είστε σε απομακρυσμένο μέρος και δεν γνωρίζετε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο βήμα, δηλαδή να ξεπλύνω, να σταματήσω το αίμα, και κάποια στιγμή σε δεύτερη φάση να απευθυνθώ. Δεν είναι άμεσο με την έννοια ότι απειλεί τη ζωή μου τώρα. Όμως, αν η αιμορραγία είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ εμείς επιχειρούμε το σταμάτημα της αιμορραγίας με πίεση που δεν τη σταματάμε καθόλου γιατί είναι συνεχόμενη, παίρνουμε το δρόμο το στρατή και πηγαίνουμε στο πιο κοντινό κέντρο υγείας ή πιο στην κοντινή έτσι, υγειονομική μονάδα που θα υπάρχει εκεί στην περιοχή. Όχι όμως άμεσα τώρα και εγώ με θα φύγω από τη ζωή. Όχι. Εκτός και αν το τραύμα είναι πολύ βαθύ.
0: Ξέρετε γιατί το ρωτάει αυτό η Κασίνη, φαντάζομαι, είναι το καταλαβαίνω γιατί. Τώρα, τελευταία χρόνια έχουμε δει αυτό το λαγοκέφαλο, αυτό το πράγμα. Παράλληλα όμως στις θάλασσες βρίσκουμε και άλλα τέτοια πλάσματα. Είναι και οι μέδουσες, τσούχτερ, πώς το λένε.
1: Οι μοβ μέδουσες
0: που μπορεί να είναι και πολύ πιο δηλητηριώδεις, δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο το δηλητήριο, είναι και σε κάποιους ανθρώπους, όπως εγώ για παράδειγμα όταν με είχε τσιμπήσει τσούχτρα, που είμαι αλλεργικός.
2: Ναι, έτσι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η μοβ μέδουσα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι το χρώμα της που την καθιστά να είναι ξεχωριστή και είναι η πιο δηλητηριώδης της Μεσογείου. Γιατί και τα πλοκάμια της μοβ μέδουσας αλλά και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα, δηλαδή τα κεντριά τα οποία όταν μας τσιμπούν. Τώρα, προσέξτε, το τσιμπήμα της μοβ μέδουσας, παρά το ότι είναι δυνατό και επώδυνο, σπάνια όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Έτσι λοιπόν, σε μια περίπτωση όπως εσείς, κύριε Μιχαλέλη, που είπατε ότι είστε αλλεργικός και έχετε υπόβαθρο, ας πούμε, αλλεργικό, θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας ένα αντισταμινικό κάπου που εφόσον ο γιατρός σας το έχει συστήσει.
0: Σωστό, ναι, το είχα. Ναι.
2: Εμείς τώρα που δεν έχουμε υπόβαθρο αλλεργικό, θα πρέπει να μην καταναλώσουμε ένα τέτοιο αντισταμινικό χάπι, εφόσον δεν υπάρχει οδηγία από γιατρό. Mm-hmm. Αλλά να κάνουμε κάποια άλλα πιο βασικά βήματα. Ας πούμε, τι θα κάνω στην περίπτωση που μας την πείσει μια μοβ μέδουσα. Το πρώτο είναι να βγω έξω στην ακροθαλασσιά, να μην είμαι μέσα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, προσέξτε τώρα τη σημαντική διαφορά. Στη ΜΟΒ Μέδουσα θα πρέπει να ξεπλύνω την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό, όχι με γλυκό νερό, δηλαδή το νερό, το μπουκαλάκι, το νερό που έχω δίπλα μου για να πίνω το νερό μου στη θάλασσα. Να. Θέλει θαλασσινό νερό.
1: Κύριε Λετζή, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμων 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες που βρίσκονται στο Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, κατευθυνθείτε μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς μισό λεπτάκι, γιατί δεν μου εμφανίζει την
0: προσωφικό.
1: Προσωφικό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε λοιπόν στην περιοχή Αμόνη στην Κορινθία, απομακρυνθείτε μέσω της επαρχιακής οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Έχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Συνεχίστε, κυρία Λετζή.
2: Εύχομαι να πάνε όλα καλά και με αυτά τα έκτακτα και να...
1: Είναι οι μέρες αυτές με τις...
0: Για πάμε στα άλλα έκτακτα λοιπόν. Είχαμε μείνει στη ΜΟΒ Μέδουσα, την ξεπλένουμε, αν έτσι μας τσιμπήσει
2: νερό. Με θαλασσινό. Με θαλασσινό νερό. Έχει πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Τώρα, θα αφαιρέσουμε τα πλοκάμια. Με μια λαβίδα που θα έχουμε στο φαρμακείο μας εκεί, αν έχουμε μεριμνήσει, με ένα τσιμπιδάκι χρυσιών. Τώρα, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Με μια κάρτα πλαστική, τραπεζική κάρτα, μια κάρτα εισιτηρίων, απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα της Μέδουσα. Τώρα, το τρίτο βήμα. Αφού έχουμε ξεπλύνει με θαλασσινό νερό και έχουμε αφαιρέσει τα πλοκάμια, θα πρέπει τοπικά να εφαρμόσουμε πάγο. Θα είναι το μπουκαλάκι το παγωμένο με το νερό, θα είναι ένα κουτάκι αναψυκτικού, θα είναι πάγο που θα έχουμε μαζί μας ένα παγωμένο μπουκάλι με νερό ή στιγμιαία παγοκομπρέσα. Ό,τι και αν επιλέξουμε ως πάγο, θα το τυλίξουμε με ένα λεπτό πανάκι, με το μπλουζάκι μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Και θα το εναποθέσουμε, θα το τοποθετήσουμε πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος για 5 με 15 λεπτά για να περιορίσουμε το πρίξιμο. Και αμέσως μετά την εφαρμογή του πάγου, θα βάλουμε αντισταμινική αλυφή. Αν δεν έχουμε αντισταμινική αλυφή, εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε και κορτιζονούχο αλυφή.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα, στην περίπτωση που κάποιος έχει ιατρικό αλλεργικό υπόβαθρο, μπορεί να πάρει και προληπτικά κατόπιν οδηγία γιατρού και ένα αντισταμινικό χάπι, θα τον βοηθήσει. Τώρα, κοιτάξτε, το τσίπημα τη ΜΟΒ Μέδουσα είναι πάρα πολύ επώδυνο, καυστικό, σαν να σα διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα, λοιπόν, αν ο άνθρωπο αυτό πονάει πάρα πολύ, μπορεί να λάβει και ένα παυσίπονο.
0: Ναι.
2: Κάτι άλλο ιδιαίτερο που έχει τώρα η ΜΟΒ Μέδουσα, μόνο για τη ΜΟΒ Μέδουσα όμω, είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να φτιάξουμε μία πάστα, ένα μείγμα, να το πω έτσι, το οποίο θα είναι από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό, σε αναλογία ένα προ ένα. Δηλαδή θα πάρουμε μαγειρική σόδα που είναι βέβαια πρέπει να το γνωρίζουμε να έχουμε μαζί μας και θα βάλουμε σε ένα πλαστικό ποτηράκι του νερού ίση ποσότητα μαγειρική σόδα, ίση ποσότητα θαλασσινού νερού. Φτιάχνουμε αυτή την πάστα, αυτό το μείγμα. Να. Το εναποθέτουμε πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος και το αφήνουμε από 2 έως 5 λεπτά.
0: Μετά τον πάγο.
2: Ναι, ναι. Να. Και μετά, μέχρι να το φτιάξουμε, έχουμε κάνει όλα αυτά.
0: Ωραία.
2: Και μετά το μείγμα αυτό, αφού το αφήσουμε για 2-5 λεπτά, όσο πιο πολύ, 5 λεπτά είναι το καλύτερο, θα έλεγα, θα το απομακρύνουμε πάλι με μια πλαστική καρτούλα. Έτσι ξεραίνεται λίγο και θα πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η πάστα.
1: Σίγουρα δεν απομακρύνουμε με τα χέρια, από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί και στην περίπτωση τη Μέδουσα και τώρα, μας λέτε ότι πρέπει να είναι με κάτι άλλο, με πλαστικό, με τσιμπιδάκι, όχι με γυμνά χέρια, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βραχά, που λέτε αυτή την επισήμανση, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να επισημάνω ότι δεν αγγίζουμε την περιοχή του τσιμπήματος με γυμνά χέρια. Γιατί μπορεί, όπως είναι γυμνό το χέρι μας, να πάμε και να κολλήσουν οι νηματοκίστες στα πλοκάμια στο δικό μας το χέρι. Δεν πρέπει επίσης να ξύνουμε ή να τρίβουμε το δέρμα το σημείο εκείνο ούτε με άμμο ούτε και με πετσέτα. Δεν θα ξεπλύνουμε ποτέ στη ΜΟΒ Μέδουσα με γλυκό νερό και δεν χρησιμοποιούμε ξύδι ή νόπνευμα αμμονία.
1: Κυρία Λετζή, έχετε εκδώσει και οδηγίες για τον καύσωνα. Βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε αρκετούς θανάτους στη Γαλλία, στη Γερμανία, ένα παιδί πνιγήκε σε λίμνη. Χθες, μάλιστα, στο Παρίσι που έβρεξε, οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ξέφρενοι που είδαν τη βροχή. Εμείς είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι εδώ στην Ελλάδα στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, σε ακραίους καύσωνες και εμείς εδώ δυσκολευόμαστε, παρόλο που έχουμε τα air condition οι περισσότεροι στο σπίτι μας, που στα καταστήματα επίσης υπάρχουν. Ποιες είναι οι οδηγίες για τον καύσωνα που σίγουρα θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε κάποιες γενικότερες οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ καλό να μην ευχηθέμεθα στον ήλιο κατά τις έντονες μεσημεριανές ώρες. Ειδικά άμα βλέπουμε ή έχουν εκδοθεί οδηγίες από το 112 ότι θα είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι ωφέλιμο να μένουμε σε ένα σκιερό μέρος όσο γίνεται, να φοράμε καπέλο. Οπωσδήποτε και στην παραλία, αν πάμε στην παραλία μας κάτω από μια ομπρέλα, να φοράμε καπέλο, να φοράμε τα γυαλιά μας. Έχω πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα στο καπέλο θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πιο καλό να έχει γύσο γύρω-γύρω. Και όχι το απλό καπέλο που θα προστατεύει μόνο το πρόσωπο μας μπροστά.
1: Α, να έχει μπροστά και πίσω, να ναι. Αυτά που έχουν στρογγυλό γύρω-γύρω.
2: Ναι. Επίσης, δεν παραμελούμε την ενυδάτωσή μας. Πίνουμε νερό, φυσικούς χυμούς φρούτων. Είναι ότι καλύτερο για τη δροσερό. Το καλοκαίρι είναι για παράδειγμα και το ουζάκι. Αλλά δεν είναι κατάλληλη επιλογή γιατί είναι αναπνευματώδες. Νερό, χυμό, πορτοκαλάδα είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, να μην μετακινούμαστε άσκοπα. Ό,τι είναι να κάνουμε κυρίως πιο έτσι, οι Αίγυες κυρίες, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, κάποιος που αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας, θέλει να πάει στην τράπεζά του, στη δουλειά του, ας το κάνει τις πρώτες πρωινές ώρες. Να μην επιλέξει τις μεσημεριανές ώρες για τη μετακίνησή του. Να μην κάνουμε έντονες σωματικές δραστηριότητες, δηλαδή δεν είναι το μεσημέρι να βγούμε να πλύνουμε τα χαλιά μας. Ας το κάνουμε αργότερα το βραδάκι που θα έχει πέσει ο ήλιος. Να αερίζουμε όσο το δυνατόν το σπίτι μας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπατε και εσείς, να είναι δροσερό, με ανεμιστήρα, με air condition. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε air condition, να φοράμε ρούχα με φωτεινά χρώματα, τα οποία διώχνουν την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Άνετα ρούχα, ανοιχτό χρώμα. Mm-hmm. Τώρα, μαζί με το άφθονο νερό, εδώ θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλό να μπορούμε να χορηγούμε και να παίρνουμε και ηλεκτρολίτες.
1: Ναι.
2: Ειδικά αν πίσω της εργασίας μας είναι να γίνει η μετακίνηση που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε μεσημεριανές ώρες. Είτε ηλεκτρολίτες από το φαρμακείο ή ας πούμε να βάλουμε λίγο περισσότερο αλατάκι στο νερό μας. Ελαφριά γεύματα, φρούτα και λαχανικά είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Αν είμαστε στο σπίτι μας και υπάρχει δυνατότητα, πολλά χλιαρά ντουζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δροσερό νεράκι να έχουμε πάντοτε. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά θερμός, όμορφα, ωραία, διζαϊνάτα. Να έχουμε δροσερό νεράκι πάντα μαζί μας. Να μην ξεμένουμε από αυτό. Στα μικρά παιδάκια μας να φοράμε πάντα ελαφρύ ρουχισμό. Ένα φανέλα και δεν χρειάζεται να είναι πολύ έντονος ο ρουχισμός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε και τα ζωάκια μας, έτσι.
1: Και τα ζωάκια φυσικά. Έχουν και αυτά πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Δροσερό νεράκι, κλειστούς χώρους.
1: Κυρία Λετζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε.
1: Ήταν η κυρία Αμαλία Λετζή, προϊσταμένη προγραμμάτων πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
3: Real FM.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Αρχίζει.
12: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έστειλε και ωραίες φωτογραφίες από το κάποιο εθνικό πάρκο εκεί, ναι, του Σίδνεϊ που πήγαμε.
1: Ελάτε μια βόλτα προς τα δω να δείτε τι γίνεται στη θάλασσα, αλλά και έξω από αυτή, από δηλητηριώδη πλάσματα που ζουν στην Αυστραλία.
0: Εντάξει, από βιντεάκια που έχω δει στα social, εκεί έχουν εκτός από τα καγκουρό και τα κοάλα, αράχνες, σαύρες, διάφορα, ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα.
0: Εμείς τι, μια δεντρογαλιά, μια οχιά, ναι, μια μέδουσα και ένας λαγοκέφαλος.
1: Και
0: αυτά.
1: Λίγο, ναι, και λέει και ο Αβραάμ, λίγο λέει λαγοκέφαλη, λίγο μέδουσα, λίγο καύσωνες, βλέπω να κάνουμε περισσότερο μπάνια στο ντους παρά στη θάλασσα. Έλα μωρέ, εντάξει.
0: Έλα μωρέ, υπερβολικά και εσύ.
1: Αβραάμ και εσύ.
0: Ωραία είναι και στην παραλία.
1: Και λίγο στη θάλασσα, μπορεί πιο φθηνά να είναι.
0: Από το νερό στο σπίτι. Μπορεί. Ναι, σας έχουμε πει όμως για τον διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα. Γιατί ο Real FM και η Manessis Travels σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Για μια τετραμελή οικογένεια, στη Σύρο, όλα αυτά εννοείται. Απόλαυσε 4 ημέρες τις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Manessis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε επίσης όμως και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets θα άνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδεύστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπα Παπαδημητρίου, γι' αυτό τρέξτε. Είδες χθες τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης?
1: Τι έγινε?
0: Ένα προβατάκι.
1: Ναι.
0: Ως προβατάρα. Βγήκε στους δρόμους και έκανε βολτούλες, λέει, στην παραλιακή.
1: Ναι.
0: Πολλοί το γέλασαν, πολλοί τρόμαξαν, γιατί μια κυρία, ας πούμε, λέει, βγήκα από τη δουλειά μου και ερχόταν κατά πάνω μου, δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει, μια κάτοικος εκεί της περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης, κυκλοφορούσε στο δρόμο κανονικότατα, άλλοι το βγάζανε φωτογραφίες. Κυκλοφορούσε, λέει, για αρκετές ώρες, 2-3 ώρες. Το κυνηγούσαν να βρουν πού είναι αυτό το πρόβατο και πού είναι αυτό το πρόβατο. Και τελικά, κάποια στιγμή, κατά τις 6 το απογευματάκι, ύστερα από πολύ ώρη καταδίωξη, κατάφεραν να κινητοποιήσουν το πρόβατο. Σκέφτομαι, μήπως είναι, θυμάσαι, όταν βγήκανε τα δηλωμένα πρόβατα στην Κρήτη και το βάλανε.
2: Energy, energy, energy. 94,2. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική. Με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο τριχονίδα travel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα

0: Γεωργικές περιβοηδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Energy 94,2. Energy
6: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM. Energy 94,2.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος από το Ελληνικό Top 40, το μοναδικό επίσημο chart που έχουμε στη χώρα μας με την υποστήριξη της IFPI. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας και σήμερα για άλλες δύο ώρες. Μόλις τώρα ακούσαμε το 20ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της χώρας από την Ιουλία Καλιμάνη που μας τραγούδησε Τι άλλο με εξόδευσες. Πάμε τώρα στον Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια θα μας πει στο 19 και έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις στο 18.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επίθεση διέταξε ο Νίκος Μακρόπουλος. Το τραγούδι του είναι βέβαια μέσα στην 20άδα και στην θέση νούμερο 17. Από τον Νίκο Μακρόπουλο πάμε στην Αναστασία. Σπάστε τα θα μας πει στο 16.

0: παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παράδει ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ακούτε το ελληνικό top 40.

Σούσουρο. Το έχω πει, νομίζω ότι είναι ο πιο χαριτωμένος τίτλος από τα τραγούδια που έχουμε στη Σαραντάδα, από την Ανδρομάχη στο νούμερο 15. Δέσποινα Βανδύ, ανέβηκε άλλη μια θέση το τραγούδι της, Να Μ' Αγαπάς στο 14, και έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πτώση το κομμάτι του, Φωτιά στη νύχτα στο 13. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, το κομμάτι, ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς τη δεκάδα, πάντα ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Ένας ωραίος τίτλος τραγουδίου. Βέβαια, εγώ διαφωνώ λιγάκι με τη φιλοσοφία αυτή. Πάντα ξέρουμε τι θέλουμε από κάποιον. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο νούμερο 12 το τραγούδι του Γιώργου, ενώ ωραίο ντουέτο ακολουθεί στη συνέχεια με Νίνο και την Ιωσήφινα, Τι κάνεις στο 11. Τι κάνουμε, κάνουμε λίγα υπομονή. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε και όλα αυτά που σας έλεγα χθες. Παραμένει τούτη εδώ την εβδομάδα για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή με τον λογαριασμό της η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε κάτι άλλο εκεί. Θα το μάθετε εντός ολίγου.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Τρίση ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες, με το ελληνικό Top 40 από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Και μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της Ελλάδας από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Πάνω σκιάμω στη συνέχεια. Ξέρεις πολλούς, στο νούμερο 9 έρχεται η Ρία Ελληνίδου με ακόμα ένα τραγούδι δικό της. Εξηγήστε μου στο

δεν το οδηγεί η ίδια, το τραγουδά η ίδια. Φορτηγό βεβαίως από την Νατάσα Θεοδωρίδου στη δέση νούμερο 7. Και ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, ανέβηκε μόνο για μια εβδομάδα στην κορυφή, έπεσε και εκτός πεντάδας τούτη την εβδομάδα, λόγος βέβαια για τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, και μιλώντας για πεντάδα, για να δούμε τι γίνεται εκεί, κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Energy. 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Το πεντάρι το καλό για τον Αντώνη Ρέμο με την Δευτέρα που είχε πάει και αυτή για μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1. Είχε πέσει το κομμάτι, ανέβηκε, δηλαδή ανέβηκε, κατέβηκε, μπήκε, βγήκε στην πεντάδα αρκετές φορές ο Αντώνης Ρέμος με το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα είναι πάλι στην θέση νούμερο 5. Με λίγα λόγια, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με μία θεσούλα πιο πάνω στο 4 και η Άννα Βύση με το τρίτο της τραγούδι που παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα στην τρίτη θέση, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο.

Είπες από τον εξαιρετικό Θοδωρή Φέρη. Και όπως καταλάβατε, δεν είχαμε έκπληξη τελικά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και αλλαγή στην κορυφή. Ο Θοδωρής στην θέση νούμερο 2 για ακόμη μια εβδομάδα και η Κατερίνα Λιόλιου επίσης για άλλη μια εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 1 στο μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στην Ελλάδα, το ελληνικό Top 40 από την AFPI. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρεούλα σας. Να μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια πολλά.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως.

0: Και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy 94,2.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό.

0: Ως τον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.

0: δικά σου βήματα. Energy, Energy, Energy 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
4: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
9: Την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
15: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
18: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
19: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει

0: 842.
1: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market.
3: Εσύ
2: μαζί για όσα αγαπάς.
3: Το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά.
4: Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
12: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση.

0: Σισε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
1: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει. Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, γλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
15: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
17: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
18: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
19: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
20: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
21: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
22: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
23: κάθε ώρα
22: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
23: Energy
22: 94,2.
24: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26 410 39 000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: τρία πιάτα.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για κάθε ανάσα είμαστε εκεί.

0: Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy. Non-stop music. Non-stop music.
2: Οι καλύτεροι DJs
3: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
2: Οι DJs του Energy 94,2
3: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Δυναμώστε.
3: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
2: Συνήθως.

0: Energy 94,2.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr. Σχολείο τέλος. Και τώρα... Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
9: κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80.

0: πρωτότυπες, υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Οι καλύτεροι DJs
7: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
8: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου, να μην σε χάσω.
7: Energy 94,2.
6: Οι DJs του Energy 94,2
7: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: Δυναμώστε!
7: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
9: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Energy, Energy, Energy 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά. Τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Radio 102. Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά. Για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια.

0: το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε και αυτή την εβδομάδα με τις ιστορίες των τραγουδιών να δούμε τα πρώτα σε πωλήσεις τραγούδια. Έχουμε φτάσει στο 1998 την προηγούμενη εβδομάδα, Νότης Φακιανάκης. Από εκεί ακούμε από τις Νότης είναι 7 ψυχές του Φεγγαριού Γιος, αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα από εκεί για να συνεχίσουμε. Θέλω να σε ξαναδώ, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι του Νότη.

Θέλω να σε ξαναδώ λοιπόν από τις νότες συνεπτάψυχες 94-96 και 1998. Ο Σφακιανάκης είναι στο νούμερο 1 σε πωλήσεις. Για το 1998 στη δεύτερη θέση η Αναβίση ψάχνει να βρει αντίδοτο.

0: περνάμε στο 1999 που για τέταρτη φορά είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις ο Νότης Φακενάκης. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το 1998. Ένα live album που έρχεται φυσικά σαν επιστέγασμα όλης αυτής της επιτυχίας να βάλει τραγούδια και να πάει πάλι πρώτος σε πωλήσεις.
1: Θα βλέπεις πάλι

0: Energy, Energy, Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
17: Ορίστε.
16: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
17: Τι εννοείται.
16: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
17: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
18: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
19: Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε στις πωλήσεις της νέας χιλιετίας πλέον. Μπήκαμε στο 2000 και στο γύρισμα του νέου αιώνα χρειάζεται ένα τέτοιο πραγματικά κραυγαλαίο ποιοτικά άλμπουμ, κραυγή αναβίση. Στη νούμερο ένα θέση για το 2000 και για τη νέα χιλιετία σε πωλήσεις.

Αναβίση λοιπόν, Κραυγή, πρώτο σε πωλήσει για το 2000, ένα άλμπουμ που διπλό που έχει απίστευτες επιτυχίες μέσα. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία, εμείς πάμε να ακούσουμε και τα κακά παιδιά για να το κλείσουμε να πάμε στο επόμενο.

Και πάμε για τη δεύτερη θέση της νέας χιλιετίας, η Κέτι Γαρμπή, η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει ποτέ στην πρώτη θέση, αλλά είναι η τέταρτη φορά που πιάνει τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις, γιατί μάλλον έχει αυτό το

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.

0: ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
12: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
14: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
14: Τι εννοείται?
13: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
15: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
16: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε το 2001 και οι ψηλότερες πωλήσεις για το 2001 έχει κάνει με το Γιά η Δέσποινα Βανδύ. Ο Φίβος υπογράφει το μεγάλο αυτό σουξέ της Δέσποινας και πρώτη φορά η Δέσποινα Βανδύ πρώτη σε πωλήσεις.

Και έτσι λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος μετά τη δεύτερη θέση το 2001 έρχεται το 2002 να κάνει την πρωτιά λοιπόν σε πωλήσεις, Καρδιά μου μην ανησυχείς, σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους που συνθετικά ανταγωνίζεται εκείνη την εποχή το Φίβο και τον Νίκο Καρβέλα. Συντή τότε, το οποίο συντή δεν παίζει σε PC και σε Mac. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Καρδιά μου μην ανησυχείς, το δίσκο αυτό, τι περιέχει μέσα.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ. Την παραδείγματο ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
14: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
14: Τι είναι?
13: Εννοείται. Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανωποιείο δεν είναι εδώ.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανωποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανωποιείο Μάτσικας.
15: Πάμε λοιπόν στο 2003 και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εδώ πέρα έχουμε πρώτια για τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος στη νούμερο ένα θέση σε πωλήσεις είναι δύο δικοί του καλλιτέχνες, δύο δικοί του μάλλον δίσκοι ολοκληρωμένοι. Ο ένας είναι που έχει φτιάξει με τον Αντώνη το Ρέμο μια αναπνοή και ο άλλος είναι με τη Χάρης Αλεξίου στην άκρη του ουρανού σου. Πάμε λοιπόν να δούμε Αντώνη Ρέμο μια αναπνοή.

Πρώτος λοιπόν σε πωλήσεις το 2003 είναι ο Γιώργος Στεφάνος, μιας και όπως είπαμε Χάρης Αλεξίου στην άκρη του ουρανού σου. Αυτό το υπέροχο άλμπουμ της Χάρης Αλεξίου είναι και αυτό με την υπογραφή του Γιώργου Στεφάνου. Πάμε να ακούσουμε.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσει και αυτό το δίωρο που μου κρατάτε και σας κρατάω παρέα. Ιστορίες των τραγουδιών λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Θέλω να ευχηθώ να είσαστε όσο πιο κοντά μπορείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, μη χάνετε καθόλου στιγμές και χρόνο μαζί τους. Ψυχική και σωματική υγεία, την ψυχική την έχουμε στο χέρι μας και φτιάχνει και τη σωματική, γι' αυτό οθήστε τον εαυτό σας να γίνει καλά. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ένα λιμάνι αγκαλιά μου για όλους μας. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη λοιπόν, γεια σας.

0: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Turn on. Tune in. It's club time.
5: It's club time.
4: It's club time. On Energy.
6: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
7: Συντονιστείτε.
8: Wait a minute. Wait a minute.
9: Hear this.
10: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
11: Disc jockey.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτσας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

0: Hear this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

Ζωής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. 94,2.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ώρα. Είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

τόσες που δεν κοιμάμαι. Μες στους δρόμους γυρίζω, μα δεν ξέρω που πάω, και τους φίλους ζαλίζω. Μες στους δρόμους γυρίζω.